0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Συνέχεια. Προλαβαίνουμε να πάμε σε προσέλιδα, θα πάμε στον καλεσμένο μας. Όχι, δεν προλαβαίνουμε να πάμε σε προσέλιδα, θα πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Το απόσπασμα από τον κύριο Σνολάκη το έχει βρει η Βασιλική και η Γιάννα και η Λούζα. Θα μπορούμε να τα ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Στη συνέχεια, όταν θα επανέλθουμε στο θέμα.
0: Όχι, τώρα μπορούμε.
1: Ωραία.
0: Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε τι μας είχε πει εδώ ο κύριος Σνολάκης για το θέμα των κτηρίων. Τι πρέπει να προσέξουν. Και είδες και ο άνθρωπος το είχε πει με αφορμή μια κουβέντα που κάναμε για τις καταρρεύσεις κτηρίων στη Βενεζουέλα.
1: Ναι.
0: Είχε πει ότι πρέπει να υπάρξει μια προσοχή εδώ στις κατασκευές στα κτίρια. Και να που αποδείχθηκε προφητικός, έτσι. Για να ακούσουμε πώς το είπα.
2: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι θυμισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνετε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται στο... Θέλω να κάνω μία, να βάλω μία πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μια πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών και των σπιτιών που ζούμε.
1: Πιο καθαρά δεν μπορούσε να το πει ο άνθρωπος. Γιατί μπορεί να γίνει αυτό. Μπορούν να ενισχυθούν τα θεμέλια κάποιου κτηρίου. Δεν λέμε είναι παλιό και το αφήνουμε.
0: Λοιπόν, 8 και 36 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Ήρθε η στιγμή εδώ στις πρωινές διαδρομές του Air News Radio να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα. Είναι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και τι δεν έχουμε να πούμε, τον ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ την
0: πρόσκληση. Καλό μήνα. Μας κάνετε και ποδαρικό για το μήνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Τώρα, να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, το συζητούσαμε με τη Μαρία, από κάτι αισιόδοξο. Κάτι το οποίο μας συγκίνησε χθες όλους. Υπερβαίνει, νομίζω, τις όποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις, τα πάθη, τις κόντρες, τις συγκρούσεις. Το αποχυμώνουμε τελείως από την όποια πολιτική του διάσταση. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Γιώργου του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, όπου όρθιος και γερός πήγε να ευχαριστήσει τους γιατρούς. Και κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι γίνονται και θαύματα στις μέρες μας. Γιατί αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με αυτό? Εσείς ήσασταν από τους ανθρώπους που από την αρχή είχε εμφανιστεί αισιόδοξο ότι θα πάει καλά η ιστορία. Όμως. Έχουν ξεκινήσει κάτι συζητήσεις από χθες στα social media και λένε εάν δεν ήταν ο Μιλωνάκης θα είχε αυτή την περίθαλψη.
3: Είναι οι σχετικές, τα διαβάζω και εγώ και πραγματικά το λένε με παιδιά.
0: Ναι.
3: Ο Γιώργος Μιλωνάκης πήγε μετά από κλήση τηλεφωνική στο ΕΚΑΒ. Ήταν τυχερός ότι το Μέγαρο Μαξίμου στο οποίο έπαθε το... Τη ρίξη ανεβρίσματος είναι στο κέντρο της Αθήνας, ο σταθμός του ΕΚΑΒ είναι στο Σύνταγμα.
0: Δίπλα, ναι.
3: Άρα το ΕΚΑΒ πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν πήγε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ο κ. Μιλωνάκης είχε μια διακριτική μεταχείριση. Πήγε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ήταν στα 20 μέτρα από το σταθμό. Πολύ ωραία. Το πήγε βάσει πρωτοκόλλου στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Το πλησιέστερο νοσοκομείο ήταν ο Ευαγγελισμός. Πάλι δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Πήγε στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Πολύ ωραία. Το πήγε. Και εκεί πέρα χειρουργήθηκε από τους γιατρούς νοσοκομείου.
0: Ναι.
3: Ποια είναι η ειδική μεταχείριση? Με συγχωρείτε, να την καταλάβω δηλαδή.
1: Εντάξει, σου λέει είναι ένας άνθρωπος που είναι στο πλάι του Πρωθυπουργού. Ξέρετε, μετά οι γιατροί αλλιώς τον αντιμετωπίζουν.
0: Ξέρετε, είναι αυτή η αστική.
3: Πόσους ανθρώπους το εσύ σώζει κάθε μέρα που δεν τους ξέρετε?
0: Είναι αλήθεια. Το επισημαίνουμε όμως και χρειάζεται μια απάντηση από εσάς. Λέει, πέσανε όλοι.
3: Που έκανε την εμβολή, την επέμβαση αυτή στον Γιώργο Μιλωνάκη. Κάνει κάθε μέρα δεκάδες περιστατικά. Σώζει κάθε μέρα δεκάδες ανθρώπους.
0: Ξέρετε, υπάρχει αυτός ο μύθος.
3: Δηλαδή, να το πούμε ανάποδα. Έπρεπε αυτό το Μιλωνάκη να πεθάνει για να μην κατηγορηθούμε για διακριτική μεταχείριση.
0: Το αφήνω εδώ.
3: Εγώ θέλω κάπου να μου υποδείξει ποιο είναι το σημείο της διακριτικής μεταχείρισης.
0: Το αφήνω εδώ γιατί ξέρετε.
3: Θα έπρεπε να πείτε, να λοιπόν, που ο υφυπουργός πάει τον πρωθυπουργό και ο πρωθυπουργός του ανώτερου του συνεργάτη τελικά στο ΕΣΥ πήγε.
0: Ακριβώς. Σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και. Ο άνθρωπος σώθηκε. Ξέρετε, είναι αυτός ο ύφμος αστικός μύθος ότι να, σε έναν επώνυμο, όχι στο Μιλωνάκι, σε ένα διάσημο, μην πούμε όλοι οι επώνυμοι είμαστε, σε ένα διάσημο πέφτουν όλοι οι γιατροί από πάνω, ενώ σε ένα φτωχό, ας πούμε, ή σε έναν άνθρωπο
1: τον
0: καθημερινό, τον αφήνουν στο ράτσο να περιμένει.
3: Επαναλαμβάνω, οι γιατροί που χειρούργησαν τον Μιλωνάκι είναι οι γιατροί
0: του Ευαγγελισμού.
3: Αυτή τη δουλειά σε αυτό το νοσοκομείο. Δεν υπήρξε κάποια διακριτική μεταχείριση. Αυτό εξηγώ.
0: Θέλετε να κάνετε γι' αυτό καθ' αυτό το γεγονός εσείς κάποιο σχόλιο για την εξέλιξη αυτού του περιστατικού?
3: Εγώ ήμουν από την αρχή πάρα πολύ αισιόδοξο. Ο λόγος είναι, εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά πια έχω μια εμπειρία με πια συνολικά σε δύο μου θητείες, φάνω 4 χρόνια υπουργός υγείας. Δηλαδή έχω πια μια εμπειρία. Είναι αποδεδειγμένο ότι ειδικά στο εγκεφαλικό, εάν προλάβεις να πας γρήγορα στο νοσοκομείο, γίνονται θαύματα. Δεν είναι όπως είμαστε πριν από 10-15 χρόνια. Γιατί έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι ιατρικές τεχνικές. Ο κ. Μιλάς πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Η διαδικασία της επεμβατικής τεχνολογίας που εφαρμόστηκε πάνω του, εφαρμόστηκε σε λιγότερο από μία ώρα από το περιστατικό. Το παράθυρο χρόνου είναι 3 ώρες. Ήταν ένας νέος άνθρωπος. Σε μία ώρα είχε σταματήσει η αιμορραγία. Θεώρησα από την αρχή ότι θα τα καταφέρει, ότι η υγεία του γενικά ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα,
3: και πράγματι σήμερα πάρα πολύ καλά. Εμένα για άλλη μια φορά θέλω να σου πω το εξής. Τέτοια περιστατικά στο ΕΣΥ βλέπουμε κάθε μέρα και κυρίως αυτό που μας διδάσκει και αυτό το περιστατικό είναι πόσο σημαντικό είναι να υλοποιήσουμε ακόμα γρηγορότερα. Έχω υλοποιηθεί εν μέρη, αλλά ακόμα τα χτίζουμε. Τα κέντρα εγκεφαλικού που έχουμε θερμοθετήσει νομικά πριν από 1,5 χρόνο και να τα στελεχώνουμε σωστά. Τα κέντρα εγκεφαλικού που πρέπει να είναι διάσπαρτα στη χώρα για να υπάρχει μια ακτίνα μέσα από το παράθυρο χρόνο που σας είπα για τον κάθε Έλληνα πολίτη είναι τη μεγάλη επανάσταση στα εγκεφαλικά.
1: Ναι. Κύριε Υπουργέ, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα.
0: Στο άλλο πολύ μεγάλο θέμα.
1: Βέβαια, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία.
0: Αυτό.
1: Τα οποία σταμάτησαν χτες, έτσι δεν είναι?
0: Να ξεκινήσουμε με τα δικά σας και μετά πάμε στα πολιτικά. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Πάμε στα χειρουργία τα απογευματινά, γιατί μοιάζουν πολύ κόσμο.
3: Τα απογευματινά χειρουργία. Γιατί έγινε αυτή η μεταρρύθμιση, γιατί προτάθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εντάχθηκε επιθετία μου, δική μου ιδέα. Ναι. Τα επιθετία μου έγινε.
0: Βρήκατε και λεφτά όμως να γίνουν. Βρήκατε και λεφτά να γίνουν.
3: Αναπροσαρμόσαμε το Ταμείο Ανάκαμψη του Υπουργείου Υγείας και εντάξαμε αυτή την τεράστια τελικά 41 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαν μαζευτεί πάρα πολλά περιστατικά χειρουργικών επεμβάσεων ψυχρών. Όταν λέμε ψυχρό χειρουργείο, μιλάμε για χειρουργείο που δεν έχει κίνδυνο ζωής. Αυτή είναι η διάκριση στην ιατρική.
0: Ναι.
3: Είναι τα επίγοντα χειρουργεία. Πάει χειρουργείς αμέσως, είπα πεθάνεις, παθαίνεις ένα έμβραγμα, παθαίνεις ένα εγκεφαλικό, αυτό δεν έχει περιθώριο χρόνου, ή χειρουργείς αμέσως, πεθαίνεις. Και υπάρχουν και χειρουργεία που μπορεί να περιμένουν γιατί έχουν μεν πόνο και δυσφορία, αλλά δεν κινδυνεύει ζωή. Πάει μας χάρη μια αρθροπλαστική στο γόνατο ή μια χολή ή ένας καταράκτης. Λοιπόν, αυτές οι ψυχρές, δηλαδή αυτές που μπορούσαν να περιμένουν χειρουργικές επεμβάσεις, είχαν φτάσει στην αναμονή άνω των 90.000. Ήταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Σημειώστε ότι στην Πορτογαλία είχα δημοσιεύσει το νούμερο. Μετά την πανδημία, σε μια χώρα με αντίστοιχο πληθυσμό το δικό μας, είχαμε μαζευτεί αντίστοιχα 260.000 περιστατικά. Δηλαδή, εμείς με τις 90.000 πάλι σχετικά καλά ήμασταν, αλλά πάντως ήταν πολύ μεγάλη αναμονή. Και είχαμε αναμονές έως και 5 χρόνια πίσω. Τότε φτιάξαμε το θεσμό αυτόν με στόχο να εκαθαρίσουμε τη λίστα, να μην περιμένει πια ο κόσμος. Σήμερα, 1,5 χρόνο μετά, παρουσιάσαμε απολογιστικά τα στοιχεία. Πρακτικά η λίστα μηδενίστηκε. Σήμερα τα περιστατικά που περιμένουν άνω των 4 μηνών είναι 7.000 από 90 και όλα τα προηγούμενα έχουν χειρουργηθεί. Σήμερα η αναμονή στο ΕΣΥ είναι μόνο εντός του 26, για να καταλάβετε.
0: Ναι.
3: Δεν έχει πια χειρουργείο του 25 στη λίστα. Αυτό είναι σχεδόν μαγεία. Ούτε έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν, ούτε μπορούσα να φανταστεί και αυτό το επιτυχάναμε.
0: Πάντως δέχεστε μια κριτική, κύριε Υπουργέ, να σας πούμε. Και μάλιστα όχι από τα αριστερά κατά ανάγκη, ακόμη και από φιλοκυβερνητικά, να το πω έτσι, μέσα ενημέρωσης, ότι είχατε δεσμευτεί για 50.000 επεμβάσεις, ο αριθμός αναθεωρήθηκε στις 35 και μετά στις 33 και τελικά έγιναν 20.000 επεμβάσεις.
3: Όχι. Έγιναν 26.000 επεμβάσεις.
0: Yeah.
3: Όμως πάλι χάνουμε το στόχο. Ο λόγος που έγιναν 26.000 επεμβάσεις δεν είναι αυτός που λένε ότι δεν είχαμε χειρουργικές ομάδες και διαθέσιμο προσωπικό. Εμείς προσφέραμε συνολικά βάουτσερ, δηλαδή ευκαιρία σε κάποιον να πάει να χειρουργηθεί σε ένα απογευματινό χειρουργείο ή στο ΕΣΥ ή σε ιδιωτικό τομέα σε 66.000 ασθενείς, πολύ πάνω από τις 50.000.
0: Μάλιστα.
3: Ο λόγος που κάναμε 26 είναι γιατί ταυτόχρονα με τα απογευματινά χειρουργεία, με τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε το πρωί, με τις προσλήψεις περισσότερων γιατρών, με το ότι βρήκαμε ένα αισιολόγο, με το ότι βάλαμε το ιδιωτικό των γιατρών που τους δώσαμε ως κίνητρο να δουλεύουν περισσότερο το πρωί κτλ. Το 2025 κάναμε σε σχέση με το 2024 περίπου 80.000 περισσότερα χειρουργία. Ως αποτέλεσμα αυτού, ένα μεγάλο κομμάτι της λίστας απορροφήθηκε στα πρωινά.
1: Άρα φύγανε από τα απογευματινά, λιγόστεψαν τα άτομα που θέλανε ένα απογευματινό χειρουργείο.
3: Ναι, αφού πιάστηκε στο κανονικό του ωράριο, για να καταλάβετε στο τέλος, δεν είχαμε πια αναμονές άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα.
1: Βέβαια.
3: Τα έκανε όλα.
1: Υπάρχουν και κάποιες άλλες καταγγελίες και νομίζω και η μία είναι ότι σε κάποιες μονάδες σταμάτησαν τα απογευματινά χειρουργεία γιατί υπήρχε υποστελέχωση.
0: Ναι,
1: και
0: αναφέρονται
1: ιδιαίτερα στους αναισθησιολόγους. Και η άλλη ότι υπήρχε και ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτές που μείναν για μήνες απλήρωτοι.
3: Πάμε λίγο στους αναισθησιολόγους. Όπως θυμάσαι, ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το 24, η έλλειψη αναισθησιολόγων στο ΕΣΥ ήταν το νούμερο ένα θέμα.
0: Ναι, μας το λέγατε και εδώ. Και εδώ μας το λέγατε.
3: Κάναμε στη Θεσσαλονίκη, κάναμε και επίταξη των αναισθησιολόγων υποχρεωτικά στον ιδιωτικό τομέα με εντολή. Σήμερα ακούτε την ίδια φασαρία? Όχι. Θεσπίσαμε ειδικά κίνητρα για τους αναισθησιολόγους. Βγήκαν και πολλοί αναισθησιολόγοι από την ειδικότητα. Σήμερα έχουμε σχεδόν καλύψει το σύνολο των κενών στους αναισθησιολόγους στην Ελλάδα και το πρόβλημα έχει σχεδόν λυθεί. Σαν άμεσα πράγματα έχει λυθεί εντελώς. Άρα είμαστε αρκετά καλύτερα. Δεν ισχύει λέει σχετική καταγγελία της ΟΗΕ. Ακόμα και όταν τους ακούτε να λένε είναι κλειστά τόσα χειρουργικά κρεβάτια λόγω έλλειψης προσωπικού, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Γιατί είναι η μισή αλήθεια? Ναι, έχουμε αρκετά κρεβάτια χειρουργικά κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού, αλήθεια. Αλλά σήμερα έχουμε τα περισσότερα ανοιχτά παρά ποτέ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ κάποτε περισσότερα χειρουργικά από σήμερα.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα, τι θα γίνει με τα απογευματινά χειρουργία από εδώ και πέρα?
3: Τα απογευματινά χειρουργία δεν επιστρέφουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολύ αν θέλει να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρόνο από τα χειρουργεία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργίων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική υγεία.
0: Να παραμείνουμε λίγο ακόμα στο χώρο της υγείας. Yeah, θα παρακαλέσουμε.
1: Βασίλη, και για τα άλλα προγράμματα.
3: Ότι αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν. Η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστα, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μεσαίες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
3: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
0: Mm.
1: Μάλιστα.
3: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που λαμβάνω τελείωνε 30 Ιούνιου. Εδώ πάλι έχει γίνει μια συλλογική παρεξήγηση. Και γίνει και με την παχυσαρκία που γίνει και μεγάλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Το πρόγραμμα, το Ταμείο Ανάκαμψης Αθλητικότητας τελειώνει 30 Ιουνίου κάθετα και οριζόντια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι απόφαση του Υπουργείου Υγείας Ελλάδος. Δεν προλάβει εγώ να βγάλω μια οικία για να πω όχι, εμάς θα κρατηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι τέλος χρόνου. Ισχύει. Κάθε και οριζόντια, 30 Ιουνίου τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης Αθλητικότητας. Τελεία. Κάθε πρόγραμμα που αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης Αθλητικότητας τελειώνει. Τώρα είμαστε σε κάποια διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να είμαι ειλικρινής. Επειδή η τελική λήξη του προγράμματος είναι την 21η Αυγούστου, όπου εκεί είναι οι πιστοποιήσεις και οι εργοτήλωσεις κλπ., κάποια προγράμματα που θεωρούνται εξαιρετική σημασία μπορούν να πάρουν μια θεωρητικά παράταση μέχρι 31 Αυγούστου. Και έχουμε κάνει σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παχυσαρκία. Έχει γίνει αυτό το αίτημα. Δεν μπορώ να σου πω αν θα γίνει δεκτό, νομίζω αύριο θα ξέρουμε.
0: Πάντως είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Γιατί μένουν χιλιάδες άνθρωποι έκθετοι, χωρίς φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα τα οποία είχαν αρχίσει να τους χορηγούνται.
3: Πάμε λίγο πάλι με τη σειρά.
0: Ναι.
3: Χρειάζεται να πείστε εμένα ή την κυρία Ραπιδάκη ότι είναι σημαντικό κάποιοι άνθρωποι να πάρουν τα φάρμακα την παχυσαρκία? Μα εμείς το βάλαμε στο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
3: Για να το βάλουμε στο πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα και την ανάγκη που έχουν αυτοί οι ασθενείς.
0: Άρα μήπως υπάρξει μια ειδική πρόνοια?
3: Εντελώς το πιστεύουμε, γι' αυτό και το κάναμε.
0: Ναι, ναι,
3: είναι η απάντηση.
0: Προφανώς.
3: Ναι. Το θέμα είναι ότι το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο δεν υπάρχει. Τα χρήματα για αυτό το πρόγραμμα σε επίσημα είναι πάρα πολλά εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
3: Και τα αυτά φαρμάκα που σχεδόν είναι πάρα πολύ ακριβά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Εγώ είμαι σε μια σκέψη να αν μπορούμε, βάζοντας κάποια πολύ αυστηρή παράμετρο, κυρίως ασθενείς οι οποίοι ακολούθησαν το πρόγραμμα και πράγματι έχασαν βάρος.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί προσέξτε, υπάρχει και άλλη μια παρεξήγηση. Το φάρμακο από μόνο του δεν λέει τίποτα. Το φάρμακο είναι πολύ χρήσιμο για να σε βάλει σε μια λογική να χάσεις βάρος και να σε βοηθήσει να τα χάσεις ευκολότερα. Αλλά αν δεν αλλάξεις τρόπο ζωής, μόλις κόψεις το φάρμακο ξαναπαγίνεις.
1: Ναι. Ναι.
3: Το φάρμακο έχει νόημα αν θα σε κάνει να αλλάξεις τη ζωή σου. Να αρχίσεις να περπατάς, να αλλάξεις τη διατροφή σου. Άμα τα κάνεις όλα αυτά και πράγματι δείξεις ότι το εννοείς, εκεί νομίζω ότι το κράτος είναι δίκαιο να πει ρε παιδί μου, σε αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά το θέλει και πραγματικά το προσπαθεί, να το επιβραβεύσουμε με κάποιο τρόπο. Αλλά αν πεις να πάω να δώσω 10 εκατομμύρια Έλληνες στο φάρμακο, δεν σου φτάνει όλο ο προπολογισμός του κράτους.
0: Πάμε τώρα στην άχαρη συζήτηση την καλοκαιρινή. Την κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο, αλλά και φέτος τα στοιχεία είναι πραγματικά απογοητευτικά. Έχει να κάνει με τη στελέχωση των περιφερειακών νοσοκομείων, ιδίως σε τουριστικές περιοχές, ιδίως στα νησιά.
3: Τα στοιχεία, είναι εξαιρετικά καλά.
0: Μα βγήκανε ότι δεν πάνε οι άνθρωποι επειδή δεν βρίσκουν σπίτια.
3: Πάμε τη σειρά. Κάναμε τη μεγαλύτερη πρόσκληση πρόσληψη γιατρών του ΕΣΥ πριν από ένα μήνα, 1171 θέσεις. Μέσα σε αυτές συμπεριλάβαμε όλες τις θέσεις που βγαίνουν άγονες εδώ και χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Όλες.
1: Ναι.
3: Το σύνολο των νησιών, των ορεινών χωριών, των ΜΕΘ στην επαρχία, ό,τι πιο δύσκολες θέσεις έμεναν επί μια 15ετία κενές, τις βάλαμε σε αυτή την πρόσκληση. Στο ενδιάμεσο είχαμε θεσπεί φυσικά διάφορα κίνητρα. Στη Δράμα είχαμε βάλει με το Δήμο λεφτά για ενίκεια. Στα νησιά του Αιγαίου είχαμε βάλει τη Στόλιο Χατζιωάννου που δίνει τα 1500 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
3: Εμείς βάλαμε τα άγων Α στην 600 ευρώ. Και ούτω καθεξής. Δεν πήγαμε έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Είχαμε προηγουμένως δουλέψει χτίζοντας μια σειρά κινήτρων. Κάνουμε ταμείο τώρα.
0: Ναι.
3: Για πόσες θέσεις από τις 1171 βρήκαμε τουλάχιστον μία αίτηση.
0: Πόσες.
3: Γιατί. Για τις 980.
1: Mm-hmm.
3: Έχουμε λοιπόν ποσοστό κάλυψης 82,5%. Για να καταλάβετε, στα νησιά του Αιγαίου βάλαμε 46 θέσεις, που ήταν, για τα μικρά νησιά μιλάμε, 46 θέσεις που ήταν άγονες πάνω από 10 χρόνια. Συγγνώμη, 42 θέσεις, δηλαδή, 42 θέσεις. Βρήκαμε για τις 26.
1: Δηλαδή, εκεί που είχαμε 42,
3: από εκεί που είχαμε 42 θέσεις κενές 15 χρόνια, τώρα έχουμε 16 θέσεις κενές από 42.
1: Στις τουριστικές περιοχές παραμένει όμως το πρόβλημα.
3: Το πρόβλημα είναι εμφανές, γιατί είχαμε κακή επίδοση, αποτυχία σε μία περίπτωση, κακή επίδοση σε δύο άλλες, σε τρεις περιοχές. Στα Χανιά, πήγαμε πολύ άσχημα, στη Ρόδο και στην Κο.
1: Μάλιστα.
3: Και οι τρεις περιοχές αυτές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Πολύ υψηλά ενίκεια και μικρή προσφορά σπιτιών.
0: Τι σκέφτεσαι να κάνετε?
3: Είναι πολύ, πολύ έντονο το τουριστικό ενδιαφέρον στις περιοχές αυτές και ο κόσμος δεν θέλει να νοικιάζει το σπίτι του γιατρού, γιατί το καλοκαίρι το κάνει Airbnb και βγάζει πολλά λεφτά. Είναι το απλό.
0: Τι σκέφτεστε να κάνετε?
3: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν λύσεις πιο μακροπρόθεσμες και ριζικές και λύσεις πιο βραχυπρόθεσμες. Στο μακροπρόθεσμο, χτίζουμε π.χ. στην Κόχ σπίτια για τους γιατρούς. Είναι στην ένταξη που κάνουμε τώρα.
0: Mm-hmm.
3: Για να φτιάχνουμε δικά μας σπίτια και το λιώνουμε. Όπως κάναμε στη Μύκονο, όπως κάναμε στη Σαντορίνη, όπως κάναμε στη Σάμο. Έχουμε φτιάξει σπίτια.
0: Mm-hmm.
3: Και εκεί που φτιάξαμε σπίτια βρήκαμε γιατρούς.
0: Mm-hmm.
3: Είναι τόσο πολύ απλό. Λοιπόν, τώρα θα κάνω μια συζήτηση με τους δημάρχους των τριών αυτών περιοχών. Αν μπορούν σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο να θεσπίσουν ειδικά κίνητρα για πληρωμή ενοικίων για γιατρούς, γιατί αυτές οι τρεις περιοχές.

0: Γιατί με τούτα και με εκείνα να κλείνει μετά η υγεία. Ναι. Να σας πω όμως, μπορεί εσείς να λέτε ότι λέτε και να πάσετε τόσο για τα θέμα, όμως έχετε να, απέναντί σας να αντιμετωπίσετε τον πιο έντιμο πολιτικό αρχηγό της μεταπολίτευσης. Όχι, μην γελάτε, το είπε ότι ο άνθρωπος είναι ο πιο έντιμος.
1: Ναι, αγαπώ που λέω ότι είστε τόσο μεγάλο τρολ.
0: Όχι, μα σας λέω, ο άνθρωπος είπε ότι εγώ είμαι ο πιο έντιμος.
2: Να το πω εγώ αλλιώς. Είπε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές θα είναι ετοιμότητα ή διαφορά.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα για να μιλάμε τώρα σοβαρά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στήσει τη σκευωρία Νοβάρτης, για την οποία όλοι τους συνεργάτες καταδικάστηκαν.
0: Ναι, αλλά δεν την έστεισε αυτό. Αυτό τώρα είναι βαριά κουβέντα που την έστεισε.
1: Δηλαδή το έκανε ο Επαγγελόπουλος μόνος του. Δεν το καταδικάστηκε το δικαστήριο. Μόνος του το έκανε ο Επαγγελόπουλος.
0: Έχει μια πολιτική ευθύνη.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Ο υπουργός που έβαλε τον Επαγγελόπουλο υπουργό και ο Επαγγελόπουλος καταδικάστηκε στο ειδικό δικαστήριο, δεν έχει ευθύνη προς τον υπουργό και τον Επαγγελόπουλο.
0: Πολιτική εννοείται. Πολιτική λέτε. Ναι.
1: Πολιτική. Εγώ λέω κανονικά θα πρέπει να και ποινική. Αυτό έχω ποινική όμως. Δεν έχω έρθει ακόμα. Πάμε λοιπόν. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι πρωθυπουργός που να κλείσει φυλακή του πολιτικού αντιπάλου με ψέματα και να μου μιλάς για ετοιμότητα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δεν έχετε ακούσει τον κύριο Σταύρο Κοντονή, ο οποίος έχει δηλώσει δεκάδες συνεντεύξεις του, ότι όταν έγινε αυτό το πολύ περίεργο περιστατικό, που δεν έχει ανάλογο στην ελληνική ιστορία, γίνονται οι υπευρωεκλογές, χάνει με 10 μονάδες από το Μητσοτάκη ο Τσίπρας και προκυρεί σε εκλογές για τις 26 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Και μετά από δύο μέρες λέει συγγνώμη λάθος, θα τις κάνω 7 Ιουλίου γιατί θέλω να ψηφίσω τους ποινικούς κώδικες.
0: Ναι.
1: Έχετε να μου πείτε ένα ανάλογο που ενώ έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία των εκλογών πριν γίνει η θυροκόλληση στη Βουλή αλλάζει η ημερομηνία. Υπάρχει κάποιο ανάλογο?
0: Ναι, αλλά δεν το ξεψαχνίσατε αυτό.
1: Μυθαστό σε εμάς, δεν το λέω ακόμα.
0: Ναι.
1: Άρα, έχεις δεχτεί από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη Σταύρο Κοντονή δημόσια την κατηγορία ότι ο λόγος που άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών ως πρωθυπουργός και ψήφισε τους ποινικούς κώδικες και μετά διέλυσε στη Βουλή είναι γιατί πήρες λεφτά.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε ο Κοντονής, πήρε λεφτά.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει μήνυση στον Κοντονή ο Τσίπρας? Όχι.
0: Μπορεί να το θεώρησε ανάξιο λόγο. Μια στιγμή, εσείς πώς αναθεωρήσατε ανάξια λόγο όσα είπε ο Φεύγας? Λέει ανάξια λόγο όσα είπε ο Κοντονής.
2: Δεν κάνατε και μια εξεταστική για την Νοβάρτης, δεν κάνατε κάτι.
1: Είσαι λοιπόν ο Τσίπρας και έχει πάρει διάδοχό σου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο
1: μέσα επόμενος πρόεδρος. Και λέει ότι βρήκε σακούλες με μαύρα λεφτά. Το έχει πει ο Κασελάκης?
0: Ναι.
1: Έχει κάνει μήνυση στο Κασελάκη?
0: Σας είπα, σας απάντησα. Τα θεωρεί, μπορεί να τα θεωρεί ανάξια λόγου.
1: Μου, ο πιο έντιμος έχει κάνει μήνυση στο Κασελάκη.
2: Ναι, αλλά σου απαντάει κι ο άλλος.
1: Ο Σαλμάς με κατηγόρησε ότι πήρα λεφτά.
0: Ναι. Του κάνατε μήνυση. Του κάνατε μήνυση.
2: Σου απαντάνε από την άλλη πλευρά. Πρώτον, εξεταστική δεν έκανες. Δεύτερον, μιλάς εσύ που έχεις τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Καταργέι.
0: Τις πολεοδομίες, είσαι βουτυγμένος μέσα στα σκάνδαλα, σου λέει και μας λες εμάς.
1: Εμείς πιάσαμε. Η ηλεκτρική μηχανή του κράτους πιάσαμε. Γιατί η ηλεκτρική μηχανή του κράτους πιάσανε. Και η κυβέρνηση δεν μπορεί να τις κατήσει, ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πει να δε. Για όλα τα έχω να απαντήσει. Πάμε τώρα. Ο λόγος που ο Τσίπρας έχει το θράσος να λέει αυτό το πράγμα είναι γιατί έπεσε στην ευμένεια και την ευγένεια, κατά γνώμη μου, κακώς του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν εξελέγει πρωθυπουργός, αντί να κάνει τις κατάλληλες εξεταστικές και προανακριτικές, προκαταρκτικές επιτροπές που θα έπρεπε για τον Τσίπρα, γιατί εγώ αυτό υποστήριζα σωματικά τότε, αποφάσισε ότι θέλουμε θετική ατζέντα, η χώρα γυρίζει σελίδα, πάμε μπροστά, εμείς δεν κυνηγάμε τους αντιπάλους μας και τέτοια. Όσα εξ αυτού του γεγονότος, ο Τσίπρας τη γλίτωσε. Όπως τη γλίτωσε ο Πολάκης και πολλοί άλλοι.
0: Ναι.
1: Ο Πολάκης, για να ξέρετε που τώρα κουνιέται, εξήλωσε και απέλυσε ανθρώπους από το δημόσιο με κατηγορίες για τις οποίες αθωώθηκαν ομοφόνως στα δικαστήρια αμετάκλητα από διαφορετικά δικαστήρια.
0: Εντάξει, αυτά τώρα γίνανε, όμως εγώ βλέπω ότι σε κάθε δημοσκόπηση. Μια στιγμή, εγώ βλέπω.
1: Δεν μπορεί να έχουν γίνει όλα αυτά και με το παίζει και έτοιμο.
0: Εγώ βλέπω όμως, ότι σε κάθε δημοσκόπηση. Σε κάθε δημοσκόπηση και στη χθεσινή.
2: Τι πάει
0: και καλύτερα.
1: Καλά, εδώ δεν είναι θέμα.
0: Πάμε για δίπολο.
1: Εδώ είναι θέμα πράγματι επικοινωνιακού ταλέντου. Και θέλω να εξηγήσω ποιο είναι το επικοινωνιακό ταλέντο του κυρίου Τσίπρα. Κύριο Τσίπρα, θεωρήθηκε και σωστά ότι πέφτει πανολεθρία με το 17,8% στις εκλογές, παραμέρισε, έκανε αυτό μακιαβελικό εκεί με τον Κασελάκη, τα μπουζουξίδικα, την αξιόλου αυτά που κάνει τέλος πάντων, και τώρα έχει επιστρέψει και θεωρείται επιτυχία το 15 και το 16.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς γίνεται να ήταν το 23 πανολεθρία το 18 και να είναι το 26?
0: Ναι, γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί
2: το... ήταν μεγάλη.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Σου λέει τώρα, στο δεύτερο γύρο, αν πάμε για δεύτερη Κυριακή, θα γίνει αντεπίθεση δυνατή. Δηλαδή
1: δεν
0: θα συσπηρωθεί το αντιμητσοτακικό, ας πούμε, στρατόπεδο.

0: Δεύτερη Κυριακή. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
1: Πάντως οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν με το ζόρι 30, με εκτίμηση, κύριε Γεωργιάδη.
0: Είναι διαδικασία δύο γύρων σε εθνικές εκλογές.
1: Δεν έχετε μεγάλη απόσταση από την αυτοδυναμία όμως.
0: Αυτές θα κρίνουν την κυβέρνηση που θα έχουμε στην Ελλάδα και αυτό να το ξέρουμε όλοι ως μάψους.
2: Αυτό το θέλετε εσείς ως Νέα Δημοκρατία.
1: Μεγάλη απόσταση από την αυτοδυναμία.
0: Εγώ δεν τη θεωρώ μεγάλη. Με συγχωρείτε. Δημοσκοπικά δεν είναι μεγάλη, όχι.
2: Πάντως να σας πω, έχετε την ευθύνη μεταξύ άλλων και για την διάλυση ενός κόμματος, έτσι.
0: Ποιο
2: αυτή
0: νου.
2: Η ιστορία του κυρίου των Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη.
0: Δηλαδή,
1: λέτε να σας έρθει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, όχι, μην ακούμε. Αυτό είναι προβοκάτε με τον κύριο Κασελάκη. Ακούστε, ξέρετε τι έχει με τον κύριο Κασελάκη. Είσαι με το εξής. Με καλέσανε, προσφέρετε, εγώ πήγα γιατί με προσεκλείδη, δεν πήγα μόνος μου.
2: Καλά, πω, μόνος.
0: Λοιπόν, τι έχει συμβεί. Η συζήτηση που κάναμε ήταν πράγματι πολύ πολιτισμένη και πιστεύω έχει και μεγάλη επιτυχία. Από το που έκανε εκατοντάδες χιλιάδες views στο διαδίκτυο. Ναι. Με εντύπωση δηλαδή, μιλάμε στο YouTube, έχει κάνει πάνω από 100 μίλια. Και είχε χιλιάδες σχόλια κατά κύριο λόγο θετικά.
2: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό που έκανε τη θετική εντύπωση, ότι δεν βρισκήκαμε. Αυτό βασικά. Ναι. Δηλαδή αυτό που έκανε εντύπωση όλους είναι ότι δεν βρισκήκαμε, ρε παιδάκι μου, ότι όλοι περιμένουν θα βριζόμασταν.
2: Ναι.
0: Λες, στην Ελλάδα θεωρείται περίπου φυσιολογικό αν συναντιούνται δύο πολιτικοί αντίπαλοι να βρίζονται. Ναι. Δηλαδή γιατί δεν βρίζονται, κάτι περίεργο συνέβη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το ότι δεν βρισκήκαμε θεωρήθηκε από την κυρία Τζάκη από κάπου εκεί στο κόμμα Κασελάκη ότι με ξέπλυνε. Είπε τώρα την άκρα πολύ, βαλή στο Μέκα ξέπλυνε τον Γεωργιάδη.
2: Ναι,
0: γιατί με ξέπλυνε, γιατί δεν έβρισε.
2: Και ότι μπατάρισε δεξιά και ότι πήγε δεξιά τώρα.
0: Λοιπόν,
2: αυτό,
0: δεν έχει καμία τέτοια ούτε Νέα Δημοκρατία, τίποτα και Κασελάκη, το δικό του κόμμα, τη δική προσπάθεια. Το ότι κάναμε μια πολιτισμένη λογική συζήτηση δεν πρέπει να θεωρείται κακό πράγμα, πρέπει να θεωρείται καλό πράγμα.
2: Τελευταίο τώρα
0: είμαστε
2: να σας πω.
0: Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί.
2: Τελευταίο, εγώ θα κλέψω ένα λεπτάκι ακόμα από τις ειδήσεις. Ναι. Τελικά, επειδή όλος ο κόσμος αναρωτιέται, υπάρχει πιθανότητα, κύριε Υπουργέ, να πάμε για εκλογές το φθινόπωρο? Γιατί από τη μια μεριά ακούμε συνέχεια και τον κύριο Μητσοτάκη και άλλα κυβερνητικά στελέχη να λένε όχι το 27, η εκλογή είναι το 27, με φουτεράκι το 27. Από την άλλη μεριά, όλη η κινητοποίηση τη Νέα Δημοκρατία και των άλλων
1: κόμματων.
2: Πράγματα θα δείχνουν ότι πάμε σε μερικού μήνε.
0: Πρώτα απ' όλα, σε μερικούς μήνες θα πάμε σε κάθε περίπτωση γιατί έχετε επιβάλει το Σύνταγμα. Είμαστε ήδη στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας.
1: Μετά και το φθινόφορο φτεράκι φοράμε.
0: Δεν είμαστε τύρανοι, κυρία Δαμόπουλε, με συγχωρείτε. Άρα σε μερικούς μήνες θα έχουμε εκλογές. Πράγματι, έτσι λέει η δημοκρατία. Δεύτερον, τώρα το ερώτημα είναι αν θα είναι λίγοι μήνες ή πολλοί. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Βέβαια, δεν είναι.
0: Είναι. Απαντώ. Κατά τη γνώμη μου, δεν βλέπω, προσωπικά δεν βλέπω κανένα λόγο για ποιο λόγο να γίνουν νωρίς εκλογές. Το έχω καταλάβει γιατί έχουμε πει στην κουβέντα. Δηλαδή έχουμε ακόμα ένα χρόνο θητείας.
2: Γιατί τώρα όταν κατεβάζουν.
0: 25% της θητείας μας.
2: Ναι, γιατί όταν οι
0: υπολογισμοί. Δεν θέλω να το χαρίσουμε.
2: Γιατί τα κυβερνητικά στελέχη κάνουν προεκλογική εκστρατεία και όχι κυβερνητική δουλειά.
0: Να είμαι μια χαρά. Εγώ είμαι κάθε μέρα στο Υπουργείο όπως και τώρα και δουλεύω μια χαρά. Ποιος σας είπε ότι δεν δουλεύω? Πού σας μπήκε αυτή η ιδέα?
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλό μήνα. Πάμε για δελτίο.
2: Πάμε για δελτίο.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν λίγο πριν τα ξημερώματα σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι απαντήσεις. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο. Και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως εξήγησε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση 5 όροφης οικοδομής. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολυοδομικές παραβάσεις. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα απαγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Διεμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιιτική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος, βόρεια άνεμο 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, η Air Tripolis και η εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή. Ζωντανά από τώρα, όπως κάθε πρωί, μέχρι λίγο πριν τις 10. Καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους τυχόν σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ηχού, τον καλημερίζουμε. Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Ρωμελάς στο στούντιο και στο μικρόφωνο. Ειδήσεις σχόλια πάνω σε θέματα και συνεντεύξεις της τρέχουσας ειδησιογραφίας, όπως κάθε πρωί, όλα αυτά υποστηριζόμενα από τραγουδάκια. Συντροφιά λοιπόν, εδώ με την έναρξη έτσι του βασικού μήνα του καλοκαιριού, αν και με τις αλλαγές των εποχών, καλοκαίρι θεωρείται ακόμα και ο Σεπτέμβριος και φυσικά ο Οκτώβριος. Προσέχουμε πάντα τις μεσημεριανές ώρες για τις πυρκαγιές και χθες δυστυχώς προέκυψε μία τέτοια δύσκολη στιγμή, αλλά υπήρξε έτσι άμεση κινητοποίηση και με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται τώρα στο πεδίο δουλεύουν οι δυνάμεις πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι πυρκαγιές που άλλοτε καθυστερούσαν αρκετές ώρες, τώρα όλα αυτά σε 3, 4, 5 το πολύ ώρες να έχουν όχι μόνο οριοθετηθεί, αλλά στην κυριολεξία να έχει ολοκληρωθεί και μια διαδικασία. Προσέχουμε λοιπόν, γιατί πάντα οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους δημιουργούν συνθήκες εκδήλωσης δασικής, ημιαστικής, αστικής, αγροτοδασικής πυρκαγιάς. Είδατε και 2 νεκρούς στη φωτιά χθες στην Θεσσαλονίκη. Προσέχουμε λοιπόν πάρα πολύ. 9 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, έχουμε θεματάκια, θα δούμε μερικά από αυτά, αφού πρώτα όλοι μαζί ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι της εκπομπής.

0: Μετά και το πρώτο έτσι όμορφο τραγουδάκι που ακούσαμε, πάμε να δούμε ειδήσεις σε τίτλους, κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου σήμερα στην Τρίπολη μετά τις 4 το μεσημέρι για την εκλογή Προεδρίου και Περιφερειακής Επιτροπής. Αυτό προβλέπει η νομοθεσία. Το ίδιο θα γίνει και στα Δημοτικά Συμβούλια και στις Δημοτικές Επιτροπές των Δήμων. Σήμερα 7:30 το απόγευμα στις Κακέρα, στα Κλωνατζίδικα, έχουμε την πρώτη εκδήλωση, ανοιχτή εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. 7:30 το απόγευμα θα έχουμε αυτή την εκδήλωση στην Τρίπολη σήμερα το απόγευμα για το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζουμε να πάμε τώρα να δούμε το διπλό δημοτικό συμβούλιο της Τρίπολης. Αρχικά να τονίσουμε ότι έγινε μια συζήτηση για το πώς μπορούν τα προάβλια των σχολείων να ανοίγουν τις απογευματινές ώρες τώρα το καλοκαίρι που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο και υποχρεώσεις σχολικές, για να μπορούν έτσι εκεί να παίζουν με ασφάλεια, να έχουν κάποιο χώρο, αλλά πάντα με μια πρόβλεψη και με μια μέρημνα να μην γίνονται ζημιές. Πέρασε λοιπόν αυτό το ζήτημα για το άνοιγμα των προαυλίων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, πάλι πολλή κουβέντα και στη λογοδοσία για το θέμα του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Επίσης, πάλι μια συζήτηση τι ακριβώς έχει υπογράψει στη συμφωνία ο Δήμος Τρίπολης με αφορμή συναυλία που θα γίνει στο στάδιο της Τρίπολης 3 Ιουλίου με γνωστό λαϊκό τραγουδιστή. Ο κύριος Τζούμης ανέφερε και δύο θέματα, τα ειδικά σχολεία που πρόσφατα εντάχθηκαν ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ δίπλα στο τεχνικό λύκειο εκεί σε οικόπεδο επί της οδού Σπάρτης. Θα κατασκευαστεί το νηπιαγωγείο και το ειδικό δημοτικό σχολείο. Πέρασε αυτό λοιπόν, και επίσης πέρασε και Δημοτική Επιτροπή η αποδοχή και πάμε προς δημοπράτηση. Ο κ. Ζούμης αναφέρθηκε στο θέμα του ράλι Ακρόπολης που είχε απήχηση. Για να ακούσουμε αν μπορούμε, Παναγιώτη, τον κ. Ζούμη τι λέει για αυτά τα δύο θέματα, για τα ειδικά σχολεία και για το ζήτημα του ράλι Ακρόπολης. Τα ειδικά σχολεία, θυμίζω ότι ήταν ένα αίτημα του Συλλόγου ΑΜΕΑ Αρκαδίας και της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας χρόνια πριν, όπου μάλιστα και ο κ. Γαβρόγλου, όταν είχε έρθει επί ΣΥΡΙΖΑ στην Τρίπολη, το είχε ανακοινώσει αυτό το θέμα. Τώρα λοιπόν στα 3,6 είναι αυτό το έργο που πρόκειται να γίνει εκεί που είναι τα τεχνικά λύκεια της Τρίπολης. Ακούμε τον κύριο Τζούμη τι είπε για αυτά τα δύο θέματα.
1: Το πρώτο θέμα είναι η ένταξη στο πρόγραμμα Ντόνις Τρίτσης του νέου ειδικού σχολείου, νηπιαγωγείου και δημοτικού, για ειδικό σχολείο για παιδιά με αναπηρία. Ένα αίτημα πολλών χρόνων και του Δήμου αλλά και του τοπικού εδώ αναπηρικού κινήματος. Είχαμε υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα Ντόνις Τρίτσης από την προηγούμενη τετραετία. Τελικά κατορθώθηκε τώρα με την μελέτη αυτή να ενταχθεί με προϋπολογισμό μελέτης 3.600.000 ευρώ. Για όσους δεν γνωρίζουν, το κτίριο θα γίνει δίπλα στο τεχνικό λύκειο προς την πλευρά, προς την πλευρά της οδού Σπάρτης, ας πούμε, μεταξύ τεχνικού λυκείου και οδός Σπάρτης. Ένα σύγχρονο, εννοείται, βιοκλιματικό κτίριο για παιδιά με ειδικές ανάγκες και ειδικές δεξιότητες, με προάβλιο αντίστοιχο, με όργανα αντίστοιχα. Ένα σύγχρονο, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε ειδικό σχολείο αυτή τη στιγμή. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί πραγματικά ικανοποιείται ένα αίτημα και του Δήμου Τρίπολης συνολικά, αλλά και ειδικότερα του αναπηρικού κινήματος της περιοχής μας και όχι μόνο. Σήμερα πέρασε στη Δημοτική Επιτροπή η απόφαση ένταξης, η αποδοχή της απόφασης ένταξης, και θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στη δημοπράτηση του έργου. Το δεύτερο που θέλω να ενημερώσω είναι ότι το Σάββατο, ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο, διεξήχθη στην περιοχή μας το Ράλι Ακρόπολης. Το Ράλι Ακρόπολης επέστρεψε στην Αρκαδία μετά από 40 χρόνια. Μόνο το αυτό ως γεγονός καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό, όταν μετά από 40 χρόνια ένας εθνικός, όπως ονομάζεται, αγώνας που έχει μια τεράστια προβολή όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παγκοσμίως. Η Οργανωτική Επιτροπή έλεγε εκεί ότι είναι περίπου 140 χώρες σε όλο τον κόσμο που τηλεοπτικά βλέπουν το Ράλι Ακρόπολης. Είναι ένας αγώνας που βαθμολογικά συμμετέχει στο WRC, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Ήταν όλα τα μεγάλα ονόματα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι. Και έγιναν στο Δήμο Τρίπολης, μια και εμάς αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, δύο ειδικές διαδρομές. Η ειδική διαδρομή Μέναλον και η ειδική διαδρομή Κολίνες. Η ειδική διαδρομή Μέναλον έγινε δύο φορές. Οπότε οι επιθεατές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δύο φορές την ίδια διαδρομή. Θέλω να πω ότι ήταν μια πολύ σημαντική διοργάνωση που είχε επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία, παρότι πολλοί δεν πίστευαν, ούτε η ίδια η Οργανωτική Επιτροπή δεν πίστευε ότι θα έχει τόσους πολλούς θεατές. Το Μέλλον ήταν, Βασίλη, πόσο, πάνω από 10-15.000 θεατές και 2.000 περίπου στις Κολίνες, και εκτός από τους θεατές που εγώ είδα, ανθρώπους από την Ελλάδα και από το εξωτερικό πάρα πολλούς, ήταν η παγκόσμια προβολή μέσω των τηλεοπτικών και μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Η διοργάνωση πήγε άψογα όσον αφορά εμάς σαν Δήμο Τρίπολης. Έγινε μια και από τον αρμόδιο υπουργό αλλά και από τους μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα σαν Δήμος, και όλα πήγαν καλά χωρίς κανένα πρόβλημα. Και με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώθηκα σήμερα από τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Οικονομόπουλο, γιατί είχαμε πάει κάδους απορριμμάτων εκεί, ότι σήμερα που πήγε να πάρει πάλι τους κάδους ήταν πεντακάθαρα όλα. Οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή φρόντισαν το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, χωρίς να δημιουργήσουν σκουπίδια κλπ.
0: Αυτά και με το Ράλι Ακρόπολης. Μακάρι η Πελοπόννησος να το έχει και του χρόνου. Δεν είναι απλά τα πράγματα, γιατί διεκδικείται πάντα από τη στερεά Ελλάδα και πρέπει να γίνουν και κάποιες βελτιώσεις σε πολλά ζητήματα από τη Διοργανωτική Επιτροπή, για να γνωρίζει ο κόσμος πώς πηγαίνει για επίκαιρες θέσεις, για τις ειδικές διαδρομές και κάποια άλλα ζητήματα. Αυτό το διάστημα ρωτήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τι θα γίνει με κάποιες μικροεπεμβάσεις, εργασίες στα σχολεία. Ο έλεγχος που πρέπει να γίνει, κάποιες παρεμβάσεις, ξέχωρα και πέρα από τα προγράμματα Γιαννάκου, πρέπει να γίνουν και κάποια έργα. Το ρώτησε ο κύριος Γούργαρης αυτό και η κυρία Παναγοπούλου, αρμόδια αντιδήμαρχος, αναφέρθηκε ότι αυτές τις ημέρες υπογράφεται και μια σύμβαση για να γίνουν βελτιώσεις στα κτίρια των σχολείων της πόλης. Να ακούσουμε την κυρία Παναγοπούλου πώς το είπε.
2: Προχωράμε σε επισκευές, ήδη σημερινό θέμα και εκτός ημερήσιας διάταξης έρχεται μια σύμβαση για να αναλυφθούν τέτοιες πρωτοβουλίες, να διορθώσουμε όσα μπορέσουμε έξω από τη σχολική περίοδο για να μην είναι ανοιχτά τα σχολεία, και έπεται συνέχεια.
0: Άλλη ερώτηση από τον κύριο Αγγελάκο. Υπάρχουν αδειοδοτήσεις στο ανακαινισμένο κολυμβητήριο της Τρίπολης? Λειτουργούν εκεί τώρα όλα νόμιμα? Αδειοδοτήσεις δηλαδή των πισινών, πυροσβεστικές μελέτες, πυρασφάλειας, πυροπροστασίας κλπ. Αν υπάρχουν έγγραφα, ο Δήμαρχος είπε ότι ναι, υπάρχουν έγγραφα. Μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με τα γνωστά ΚΔΑΗ, τα κέντρα διαλογής των απορριμμάτων, γιατί κλείνουν πολλά από αυτά με αφορμή και την μεγάλη διαχείριση, την κεντρική διαχείριση, την ΣΔΙΤ, και το ΚΔΑΗ της Τρίπολης έκλεισε με αποτέλεσμα και οι εργαζόμενοι να είναι χωρίς δουλειά. Τι γίνεται, πού πάνε αυτά? Πηγαίνουν στην εταιρεία που εκμεταλλεύεται την κεντρική μονάδα στην Παλιόχουνη, ανέφερε η Δημοτική Αρχή και ο κύριος Μυρνιώτης, και μάλιστα λένε ότι είναι σε καλύτερη τιμή σε σχέση με την προηγούμενη τιμή των ΚΔΑΗ. Ο κύριος Κατσίρης ρώτησε επίσης στο Δημοτικό Συμβούλιο τι γίνεται με τα ξερά χόρτα. Κλαδεύουμε, κόβουμε από κήπους ξερά χόρτα και όχι μόνο, και τα αφήνουμε δίπλα στους κάδους. Αυτό απαγορεύεται. Η διαχείριση είναι θέμα του ιδιώτη, όχι του Δήμου, είπε ο κ. Οικονομόπουλος. Θα πρέπει ο κόσμος να τα πηγαίνει αυτά σε αδειοδοτημένη μονάδα. Ποια υπάρχει, υπάρχουν κάποιες, όπως μία που είναι απέναντι εκεί από το νεκροταφείο της Αγίας Τριάδας. Για να ακούσουμε τον κύριο Οικονομόπουλο τι απάντησε τον κύριο Κατσίρη για αυτή τη λεγόμενη καύσιμη ύλη που δημιουργείται μέσα από τα ξερά χόρτα.
1: Η διαχείριση είναι θέμα των ιδιωτών, δεν είναι θέμα του Δήμου. Και όπως φανταζόμαστε, και δεν ξέρω αν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα συμβαίνει αυτό, να παίρνουμε τα ξερά χόρτα και να τα αφήνουμε πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν ξέρω αν γίνεται κάπου αλλού, εκτός από εδώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τα συνεργεία του Δήμου και της Καθαριότητας, γιατί έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και η εικόνα είναι πάρα πολύ καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Η εικόνα αυτή είναι πολύ καλύτερη, όπως σας είπα. Παρόλο που οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χειριζόμαστε το θέμα της αποκομιδής των ξεροχόρτων είναι πολύ δύσκολες τώρα για μας, αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν κάποια μηχανήματα τα οποία πλέον δεν δουλεύουν εδώ και αρκετό καιρό, όλη αυτή η εργασία γίνεται χειρονακτικά από τους υπαλλήλους της καθαριότητας και νομίζω ότι δεν είναι τόσο τραγική η εικόνα όπως την εμφανίζεται, είναι πολύ καλύτερη, γιατί θεωρώ ότι και ο κόσμος κάνει αυτό που τους έχουμε προτείνει, να πηγαίνουν σε αδειοδοτημένη μονάδα με την οποία συνεργαζόμαστε, το έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό, και όποια χόρτα τώρα υπάρχουν νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να τα μαζέψουμε και αυτά.
0: Συζήτηση και για την επικαιροποίηση της λεγόμενης κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία υπήρχε αλλά δεν εφαρμόζεται ή εφαρμόζεται στο ελάχιστο ή αποσπασματικά. Πολλά τα αίτια, πολλές οι προσεγγίσεις, γιατί δεν εφαρμόζεται ως Ευαγγέλιο καθολικά άμεσα από τις δημοτικές αρχές και μετά προκύπτουν επικαιροποιήσεις κλπ. Εκ νέου λοιπόν ετοιμάζεται αυτή να εφαρμοστεί η επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη, έχει πράγματα μέσα και ο κύριος Τζούμης πέρασε κατά πλειοψηφία. Ο κύριος Τζούμης αναφέρθηκε σε αυτή την κυκλοφοριακή μελέτη, τον ακούμε.
3: Η μελέτη αυτή σήμερα από τη μία πλευρά διαπιστώνει τα προβλήματα, από την άλλη προτείνει λύσεις και τώρα το μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι να εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις που λέει η κυκλοφοριακή μελέτη, έτσι ώστε να απαλληφθεί το πρόβλημα αυτό που είπα. Για την ελεγχόμενη στάθμευση. Εκεί είναι σαφές ότι έχουμε ένα πρόβλημα αστυνόμευσης. Ξέρετε όλοι ότι έχουμε μόνο δύο δημοτικούς αστυνόμους που εκτός από τον έλεγχο της στάθμευσης κάνουν και πολλά άλλα πράγματα και δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι πάντα παρόντες και βέβαια δεν έχουν δυνατότητα να είναι το απόγευμα. Όμως όλοι γνωρίζετε ότι έχουμε προσλάβει άλλους τρεις δημοτικούς αστυνόμους, είναι στο τελικό στάδιο της εκπαίδευσης που προβλέπεται από την νομοθεσία και πιστεύω ότι μέχρι τέλος Ιουλίου, Άγγελε, θα μπουν κανονικά στο πρόγραμμα, οπότε θα υπάρξει μεγαλύτερη αστυνόμευση για την ελεγχόμενη στάθμευση, έτσι ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο να παρκάρουν ή να διπλοπαρκάρουν ή να παρκάρουν και να μην έχουν πληρώνουν το αντίτιμο που προβλέπεται από την κανονιστική μελέτη. Εδώ θέλω να πω ότι υπάρχει μια σκέψη, δεν θα το συζητήσουμε τώρα, εγώ θα το πω έτσι σαν ιδέα της Δημοτικής Αρχής, το κόστος της ωριαίας στάθμευσης να μειωθεί στο μισό, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα και στους πολίτες που πιθανόν έχουν προβλήματα, αντί να πληρώνουν 1 ευρώ την ώρα που πληρώνουν τώρα, να πληρώνουν 0,5 ευρώ την ώρα. Θα το δούμε όμως, θα μελετήσουμε και τα οικονομικά στοιχεία και θα έρθει σαν θέμα σε επόμενο συμβούλιο. Σίγουρα όμως αυτό που είναι δεδομένο, κύριε Κατσίρη, και έχετε δίκιο, είναι ότι θα υπάρξει μια αυστηροποίηση του ελέγχου της στάθμευσης, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέρουμε όλοι που είναι ελεγχόμενη στάθμευση και ξέρουμε όλοι ότι δεν παρκάρουμε εκεί χωρίς να βγάζουμε κάρτα κλπ. Επομένως, είναι ένα θέμα αυτό που θα αντιμετωπιστεί. Όσον αφορά αυτό που είπατε για πεζοφάναρο που είπατε κλπ, έχετε δει ότι σε διάφορα σημεία της πόλης ήδη τοποθετούνται έξυπνες διαβάσεις που έχουν αυτή τη δυνατότητα, όπως επίσης κυρίως έξω από σχολεία τοποθετούνται ήδη αυτές τις μέρες και έχουν τοποθετηθεί και στην ΟΗΕ που είπατε στο επικίνδυνο σημείο, όπως και πίνακες ηλεκτρονικοί που δίνουν την ταχύτητα που κινείται κάθε όχημα, έτσι ώστε και ο οδηγός να ξέρει ότι τρέχει με παραπάνω χιλιόμετρα από αυτά που επιτρέπεται. Γίνεται μια προσπάθεια δηλαδή με όλα αυτά τα προβλήματα που διαπιστώνει η κυκλοφοριακή μελέτη να αντιμετωπιστούν. Ένα προβλήμα άλλους ένα, όπως ακριβώς τα διαπιστώσατε κι εσείς διαβάζοντας την μελέτη. Άρα το στίχημα από εδώ και πέρα είναι η εφαρμογή της μελέτης αυτής, να γίνουν αυτά που προβλέπει, να γίνουν, γιατί μερικές φορές έχουμε δει και μελέτες που προβλέπουν πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν για πολλούς λόγους, τέλος πάντων να γίνουν αυτά που προβλέπονται, έτσι ώστε να απαλληλθεί και το πρόβλημα της κυκλοφορίας, το οποίο ουσιαστικά αφορά ένα πολύ μικρό διάστημα της μέρας, το μεσημέρι ας πούμε, και το νωρίς το απόγευμα με τα φροντιστήρια, και βέβαια το πρόβλημα της στάθμευσης. Θα πω και εδώ, εντάξει, δεν είναι ακριβώς σχετικό με το θέμα. Ήδη υπογράψαμε σύμβαση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και μεταξύ ενός από τα θέματα που λύνει είναι η ηλεκτρονική η ηλεκτρονική στάθμευση, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή ο πολίτης να πάει στην κάρτα να αγοράσει το περίπτερο, να βρει το περίπτερο. Αυτό υπογράψαμε σήμερα στην προηγούμενη εβδομάδα. Θα αρχίσουν να τα έχουν. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά πράγματα. Ένα από αυτά που είναι μέσα στο ψηφιακό μετασχηματισμό είναι το σύστημα στάθμευσης.
0: Αυτά λοιπόν ενδιαφέρον έχει να δούμε και επίσημα στοιχεία, τα έσοδα της λεγόμενης ελεγχόμενης στάθμευσης για το Δήμο Τρίπολης. Πώς κινούνται τα τελευταία χρόνια, να δοθούν στοιχεία. Και βέβαια είπαμε και πάλι, η όποια κυκλοφοριακή μελέτη να εφαρμόζεται και όχι να καθυστερεί ή να εφαρμόζεται ένα ή δύο ή τρία πράγματα και κάποια άλλα όχι, και αργότερα να πηγαίνουμε πάλι σε επικυρωποιήσεις και όλη αυτή η δουλειά να γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Ικανοποιήθηκε ένα αίτημα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για παράταση δράσης που έχει να κάνει με υποστήριξη οικονομική υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιοχές της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Υπήρχε ένα αίτημα από το Επιμελητήριο και από άλλα επιμελητήρια. Έτσι η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Ιουλίου, αυτή που έρχεται. Ήταν μια πρόταση για να δοθεί μια παράταση. Έγινε λοιπόν αυτή η τροποποίηση. Είναι μια σημαντική πρόσκληση γιατί δίνει καλή επιδότηση. Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε περιοχές μεταλιγνητικές. Επιχειρήσεις που μπορούν να αντλήσουν χρήματα υποστήριξης από 2.000 έως και 20.000 ευρώ. Μικρή διακοπή, τραγουδάκι και πάμε σε μια συνέντευξη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, δεύτερο μέρος, 9 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλό μήνα και πάλι σε όλες και σε όλους. Προσέχουμε πάντα, είπαμε, από αμέλεια ή οτιδήποτε άλλο, μην προκύψει κάτι άσχημο, κυρίως στις πρώτες μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κάθε ημέρα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Δυστυχώς 2 με 3 ή και 4 πολλές φορές εστίες πυρκαγιών όλων των ειδών, είτε είναι ημιαστικές, είτε αστικές, είτε είναι αγροδασικές, είτε και δασικές. Κυρίως η Κορινθία έχει την τιμητική της το τελευταίο διάστημα. Προσέχουμε πάρα πολύ λοιπόν να μην προκύψει κάτι και τη σημερινή ημέρα, αλλά και σε όλη την περίοδο. Πάντα, να ξέρετε, κοιτάμε και το χάρτη πρόβλεψης. Όταν έχουμε 3, 4 και 5, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γίνουν πράγματα, γιατί οποιαδήποτε καταγγελία γίνει, επίσημη ή μη, αυτομάτως οι υπεύθυνοι με τον νόμο οδηγούνται από την αστυνομία στη διαδικασία του αυτοφόρου. Θέλει πολύ πολύ προσοχή. Δεν υπάρχει «δεν ήξερα», «δεν ενημερώθηκα», «δεν διάβασα», «κάνω κάτι». Όταν έχουμε 3, 4 ή 5, τέλος. Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά δρόμενα τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Νότια Κοινουρία. Είναι το Μελιτζάζ 2 με 5 Ιουλίου, βασικά στο Παλαιό Γυμνάσιο Λεωνιδίου και όχι μόνο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο μεγάλο δρόμενο είναι όλη η διαδικασία της επίσημης ένταξης του αποθέματος βιόσφαιρας Πάρνων Ακροτηρίου Μαλαία στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO. Στο Παλαιό Γυμνάσιο Λεωνιδίου εκδηλώσεις το Σάββατο 4 Ιουλίου με πάρα πολλά θέματα. Όλα αυτά λοιπόν στο Λεωνίδιο. Από την ομάδα των υπευθύνων του Μελιτζάζ, η κυρία Καντάνη είχε μιλήσει στην εκπομπή όταν ήταν να γίνει και μια συνέντευξη τύπου. Την έχουμε εκ νέου στο τηλέφωνο, μας περιμένει υπομονετικά, την ευχαριστούμε να μας δώσει μια έτσι σύνοψη που βρισκόμαστε λίγο πριν ξεκινήσει το Μελιτζάζ, το οποίο βέβαια έχει αφιέρωμα θέμα τις κοινότητες, όχι όμως μόνο αυτό και τι δεν έχει. Υπάρχουν εκθέσεις, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις σε πολλά επίπεδα. Έχει και τους χορηγούς, το Μελιτζάζ, τους χρυσούς, τους μεγάλους κλπ. Είναι μια καλή πρόταση για μια καλή βόλτα στο Λεωνίδιο. Πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, ακόμα και στον πύργο Τσικαλιώτη. Έχουμε και πολλές δράσεις, μπορεί κάποιος να ενημερωθεί. Κυρία Καντάνη, γεια σας. Όλα έτοιμα, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα από το Λεωνίδιο αυτή τη φορά. Είμαστε στην τελική ευθεία και στην αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του φετινού Μελιτζάζ με την θεματική κοινότητες. Όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο χαρακτηρίζεται από το ξεδίπλωμά του, αν το πούμε έτσι, σε ολόκληρη την πόλη του Λεωνιδίου. Και τόσο οι μουσικές σκηνές που στείνονται κάθε βράδυ, που έχουμε 2 και 3 συναυλίες ανά ημέρα στις πλατείες και στα σοκάκια της πόλης, όσο και διάφορες δράσεις από τις προβολές του Σινέμελ Τζάζ, του υπαίθριου κινηματογράφου που στείνεται κάθε βράδυ, στη συνεργασία φέτος με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, όσο και οι εκθέσεις, η έκθεση σύγχρονης τέχνης, εκθέσεις φωτογραφίας, τα εργαστήρια, γίνονται έτσι και μια αφορμή να ανοίξουν οι πολύ πολύ όμορφοι και ιδιαίτεροι χώροι που έχει στο δυναμικό του το Λεωνίδιο. Οπότε θα προσέθετε και αυτό, ότι ο επισκέπτης, πέρα από το να απολαύσει εντελώς δωρεάν ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, θα έχει και την ευκαιρία να ζήσει βιωματικά και να περιηγηθεί σε πολύ πολύ ωραίους χώρους του Λεωνιδίου.
0: Σπουδαίους χώρους, όχι μόνο πολύ ωραίους χώρους. Έχετε έτσι και με τις αναρτήσεις γνωστοποιήσει, υπάρχουν και οι σύνδεσμοι, όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν. Προκύπτει έτσι κάτι καινούριο που δεν ξέρουμε πέρα από αυτές τις αναρτήσεις ή από τη συνέντευξη τύπου? Υπάρχει κάτι έξτρα περιμένουμε κάποια έκπληξη ή όλο αυτό έτσι όπως το διαβάζουμε και το παρακολουθούμε αυτό θα αποτυπωθεί?
1: Κοιτάξτε, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που βλέπετε τόσο στο διαδραστικό πρόγραμμα της ιστοσελίδας όσο και στα social media είναι το σύνολο του προγράμματος. Είναι η πρώτη μέρα, το opening αν μπορούμε act να πούμε έτσι του φεστιβάλ, ναι. Είναι η έναρξη και έτσι έχουμε και τα γένεια των εκθέσεων φωτογραφία σύγχρονης τέχνης αλλά όπως αναφέρατε πολύ σωστά και του αποθέματος βιόσπεφερας του όρους πάνωνα Κλωτήριου Μαλέα. Ένα έξτρα, αν μπορώ να πω έτσι, μια μικρή έκπληξη και για τους μικρούς και για τους μεγάλους φίλους του φεστιβάλ είναι ότι θα μπορούν να, να κάνουν λίγο πιο χρωματιστή την εμπειρία τους, να σας το πούμε έτσι. Θα υπάρχουν δράσεις στις 3 και 4 Ιουλίου για face painting, οπότε θα δοθεί έτσι ένα χρώμα παραπάνω. Κάτι που θα θέλαμε επίσης να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να αναζητήσουν, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία τοπική πρωτοβουλία, είναι η έκθεση φωτογραφίας της ομάδας Σικρούκου, συνδιαμορφώνοντας τον κοινό μας τόπο, που ουσιαστικά παρουσιάζει πορτρέτα εν δράση των ανθρώπων και των κοινοτήτων που συγκεντρώθηκαν σε 13 ξεχωριστές συναντήσεις στο Δήμο Νότιας Κοινουρίας, συζητώντας με αφορμή το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της Νότιας Κοινουρίας. Είναι δηλαδή η αποτύπωση φωτογραφική μια σειράς συμμετοχικών δράσεων και εργαστήριων που απλώθηκε σε όλες τις κοινότητες του Δήμου και μπορεί ο επισκέπτης της έκθεσης να δει όντως πώς έγινε έμπρακτα αυτή η σύζευξη επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας που μόνο οι κάτοικοι ενός τόπου μπορούν να προσκομίσουν στο τραπέζι της συζήτησης. Είναι κάτι και αυτό εξαιρετικό.
0: Στον πύργο Τσικαλιώτη αυτή η έκθεση...
1: Αυτή η έκθεση είναι στο παλιό φαρμακείο του Βαρνάβου στην Άνω Αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Στον πύργο Τσικαλιώτη έχουμε την πάρα πολύ ωραία έκθεση σύγχρονης τέχνης.
0: Τη σύγχρονης τέχνης, ναι, μάλιστα.
1: Που έχουν δημιουργήσει 3 καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν με κατοίκους και φορείς του τόπου. Θα έλεγα ότι επίσης ένα ραντεβού που δίνουμε πάντα είναι αυτό το Σάββατο το βράδυ στο κεντρικό δρόμο του Λεωνιδίου που έχουμε το μεταμεσονύκτιο πάρτι του Μελιτζάνου που πλέον είναι θεσμός.
0: Ρωτούν αρκετοί τι ακριβώς θα γίνει το Σάββατο το βράδυ που θέλουν να έρθουν και από Τρίπολη. Τους λέμε εμείς βέβαια ότι υπάρχει αυτή η δράση με το πάρτι αλλά δεν ξέρουμε έτσι λεπτομέρειες.
1: Ναι. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι το Σάββατο
0: τι ώρα μπορεί κάποιος να είναι εκεί?
1: Τι ώρα μπορεί να είναι εκεί? Αρχικά μπορεί να είναι ιδανικά εκεί από τις 9 που έχουμε την πρώτη συναυλία με την Billy Clark στον παραποτάμιο δρόμο του Λεωνιδίου και την συναυλία των Bank of Nails στην πλατεία Ουράνη στις 10. Όμως όλο αυτό κορυφώνεται με τη συγκέντρωση του κόσμου τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
0: Μάλιστα.
1: Στον κεντρικό δρόμο του Λεωνιδίου και φέτος μάλιστα έχουμε ένα πολύ ξεχωριστό σχήμα γιατί πέραν από το DJ set που στείνεται κάθε χρόνο η Νόρμα, το συγκρότημα που έχει αναλάβει να μας συντροφεύσει σε αυτή τη νύχτα παίζουν live και βιολί και σαξόφωνο. Οπότε έχουμε μια πάρα πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο συνδυασμό DJ set και οργάνων που παίζουν on the spot live.
0: Αναμένεται πολλοί κόσμος το βράδυ του Σαββάτου. Δώστε μας τώρα και έτσι κάποια χαρακτηριστικά αύριο, ας πούμε, η τελετή έναρξης ή ο αποχαιρετισμός την τελευταία ημέρα, τι ώρα και πού?
1: Λοιπόν, αύριο ξεκινά ουσιαστικά το πρόγραμμά μας, όπως είπαμε, με το άνοιγμα των εκθέσεων. Η τελετή έναρξης η επίσημη, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι και ο περισσότερος κόσμος καταφθάνει την Παρασκευή λόγω τριημέρου, γίνεται την Παρασκευή στις 9 παρατέταρτο στην πλατεία Ηρωών από τον Δήμαρχο Νότιας Κοινουρίας, τον κύριο Δολιανίτη. Και θα έχουμε και ένα σύντομο χαιρετισμό από τον κύριο Αμπρέου, δηλαδή τον Διευθυντή Τμήματος Οικολογίας και Γεωεπιστημών της UNESCO, ο οποίος έρχεται ακριβώς για τις εργασίες του σχολείου Πάρνωνα στα πλαίσια του αποθέματος.
0: Μάλιστα.
1: Της Ακαδημίας.
0: Μάλιστα.
1: Το κλείσιμο του φεστιβάλ γίνεται το βράδυ της Κυριακής όπως πάντα με μια συναυλία, ένα live όπου η παράδοση συναντά τη rock ενέργεια αν θέλετε γιατί έχουμε γκάιντα, μπάσο, drums και παραδοσιακά κρουστά να σχηματίζουν μια τελετουργία στην οποία όλοι θα αποχαιρετιστούμε με την ευχή να ανταμώσουμε ξανά του χρόνου.
0: Απίστευτα πράγματα, είναι η μοναδική έτσι σπουδαία επιλογή και της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, για την παρουσία σας στο Μελιτζάζ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καντάνη. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Όλα θα πάνε καλά, πιστεύω.
1: Και έτσι, εμείς το ίδιο, ναι. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με την καλλιτεχνική ομάδα που είναι καινούρια μετά τον Σωτήρη Μπόλη. Ανάμεσά τους και η κυρία Καντάνη μίλησε για αυτό το κορυφαίο γεγονός του Λεωνιδίου, της Νότιας Κοινωνίας, ένα από τα κορυφαία γεγονότα του καλοκαιριού, μπορούμε να πούμε, το Μελιτζάζ. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι εδώ πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία. Όχι, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης, γιατί και εκεί είχαμε διπλή συνεδρίαση με πολύ σημαντικά θέματα. Υπάρχουν απαντήσεις του κυρίου Μιχόπουλου και για ένα μεγάλο έργο που έχει να κάνει με την βιοκλιματική παρέμβαση στο οδικό δίκτυο του κέντρου της Μεγαλόπολης. Ένα πολύ μεγάλο έργο, προχωρούν οι μελέτες, είναι πάνω από 6 εκατομμύρια αυτό το έργο. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μιχόπουλος για αυτή την βιοκλιματική παρέμβαση στην Μεγαλόπολη.
2: Όταν καταθέσαμε αυτή την πρόταση στο ΕΣΠΑ, λέει μη μας φέρετε πρόταση για αναπλάσεις. Δεν πρόκειται να ενταχθεί κανένα έργο ανάπλασης. Βιοκλιματική αναβάθμιση με δρόμους πολιτισμού. Και ανέφερα ότι εδώ θα μπουν ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία θα οδηγούν τους πολίτες, εφόσον δημιουργήσουμε και το υφορκιόσκι, το τουριστικό απ' έξω, που θα μπαίνει ο επισκέπτης της πόλης και θα βλέπει πού θα πάει. Και άλλα ακόμα, και άλλες πληροφορίες ουσιαστικές.
0: Αυτά μεταξύ άλλων τον κύριο Μιχόπουλο. Θα ακούσουμε πάλι τον Δήμαρχο, γιατί αναφέρθηκε σε ερώτηση στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και για τα υπόλοιπα μεγάλα έργα της Μεγαλόπολης. Ποιες είναι αυτές οι προσκλήσεις για ενισχύσεις επιχειρήσεων, το βιοτεχνικό πάρκο, το τοπικό πολεοδομικό, η χρήση γης, το ειδικό πολεοδομικό, οι ζώνες απολιγνητοποίησης, οι φυλακές στην Πλάκα, το αρχαίο θέατρο, το αρχαιολογικό μουσείο. Έχουμε πιστώσεις, δεν έχουμε μελέτες για τα δύο τελευταία, είπε, για την αποκατάσταση των εδαφών πρέπει να δοθούν τα χρήματα. Ο κ. Μιχόπουλος, που σήμερα θα είναι και στην Τρίπολη, στην ελληνική αστυνομία, ζητά περισσότερη αστυνόμευση στα χωριά και στις περιοχές του. Μίλησε και για το Παλαιοντολογικό Μουσείο στο Ίσαρι. Είναι έτοιμο, φτιάχνεται το πρακτικό, να το πάρει και η Αρκαδία οργανισμός για να πάμε και στην λειτουργία του. Μέσα από το ΕΑΠ, τον πόρο αυτόν έγινε το Παλαιοντολογικό Μουσείο. Για να ακούσουμε τον κύριο Μιχόπουλο τι είπε για αυτά.
2: Τοπικό πολεοδομικό. Δεν υπάρχει ειδικό πολεοδομικό. Δεν υπάρχουν χρήσεις γης. Ουσιαστικά δεν υπήρχε τίποτα και δεν υπάρχει ακόμα. Δεν υπήρχε τουλάχιστον πριν λίγο καιρό. Όλα στο μηδέν. Οι προσπάθειες τεράστιες, καθημερινές, να τρέχουμε από Υπουργείο σε Υπουργείο με αυτή τη γραφειοκρατία η οποία επικρατεί σε όλα τα επίπεδα για να μπορούμε να ξεκινήσει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Οι προσκλήσεις καταφέραμε να βγούνε για πρώτη φορά για τη Μεγαλόπολη και αυτό ήταν, θα έλεγα, η πρώτη μάχη που κερδίσαμε πάνω σε αυτό που είχε σχεδιαστεί όλα εκτός Μεγαλόπολης. Όλα εκτός Μεγαλόπολης. Δεν υπήρχε κάτι να γίνει. Γιατί ήταν έτοιμο το βιομηχανικό πάρκο της Τρίπολης, του Μελιγαλά. Οι επενδύσεις πού θα γινώσανται, οι προσκλήσεις έβγαιναν. Λοιπόν, πού θα γινώσανται λοιπόν οι επενδύσεις, άρα λοιπόν σε αυτές τις περιοχές. Δεν ήταν τυχαίο ότι άμεσα πραγματοποιήθηκαν οι φαρμακοβιομηχανίες στην Τρίπολη. Δεν ήταν τυχαίο ότι μπήκανε δύο μεγάλες επιχειρήσεις στο Μελιγαλά. Όλα ήταν φτιαγμένα κατά αυτόν τον τρόπο εκτός Μεγαλόπολης. Βάλαμε λοιπόν βέτο. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί πολλές φορές εδώ και άλλαξε το βράδυ της Ειδικής Επιτροπής που συνεδρίασε εδώ, άλλαξε η απόφαση γιατί θα προσφεύγαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν μας είχαν στην ίδια κατηγορία και με τους τέσσερους δήμους, τους άλλους τρεις δήμους στη Πελοπόννησο.
0: Αυτά μεταξύ άλλων τον κύριο Μιχόπουλο, χθες στην ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας αναφέρθηκε λοιπόν στα μεγάλα θέματα της Μεγαλόπολης, που είναι, είπαμε, το βιοτεχνικό πάρκο, το τοπικό προδομικό, η χρήση γης, το ειδικό προδομικό, οι ζώνες απολυκινητοποίησης, οι φυλακές στην πλάκα, το αρχαίο θέατρο, το αρχαιολογικό μουσείο, οι αποκαταστάσεις των εδαφών, το παλαιοντολογικό μουσείο και πολλά πολλά άλλα. Και βέβαια ήταν η συνεδρίαση λογοδοσίας, όπως στη συνεδρίαση λογοδοσίας είχαμε και στο Δήμο Βόρειας Κοινωνίας, και αυτές τις ημέρες αλλάζουν και τα προεδρία των Δημοτικών Συμβουλίων και των Δημοτικών Επιτροπών, το ίδιο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Προεδρία του. Έχουμε και σήμερα στην Τρίπολη αρχαιρεσίες εκλογές για νέο Προεδρείο. Για να πάμε τώρα στο Επιμελητήριο Λακωνίας και στη Νέα Πόλη Βιών, σταυροδρόμοι τοπικών γεύσεων, τουρισμού και ναυτιλίας. Κάτι πολύ σημαντικό έρχεται στην περιοχή. Ο κύριος Παναρίτης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, στο τηλέφωνο και μας λέει περισσότερα. Μια εκδήλωση λοιπόν το Σάββατο 4 Ιουλίου. Καλημέρα, καλό μήνα, πρόεδρε.
3: Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Ζουρμπαλά, σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
0: Τι ακριβώς είναι αυτή τώρα η εκδήλωση? Επιμένετε πάντα στα τοπικά προϊόντα, έτσι, τα οποία τα συνδυάζετε και με τον τουρισμό, αν μη τι άλλο, και με την ναυτιλία εδώ, σε ένα ξενοδοχείο λοιπόν το Σάββατο, το απόγευμα, αυτή η εκδήλωση στη Νεάπολη, που προσπαθείτε να προωθήσετε έτσι τις τοπικές γεύσεις, όλα αυτά μαζί με την επισκεψιμότητα λόγω τουρισμού, αλλά και λόγω ναυτιλίας.
3: Κύριε Ζωβαλά, δεν επιμένουμε μόνο στα τοπικά προϊόντα, προσπαθούμε να επιμείνουμε στον πρωτογενή τομέα και στον δευτερογενή τομέα. Πιστεύουμε, η πεποίθησή μας είναι ότι ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας πρέπει να είναι οι βασικοί πυλώνες για την επόμενη μέρα, όταν θα φύγουμε από αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις, είτε ενεργειακή κρίση, είτε η πανδημία, είτε η οικονομική, η υγειονομική κρίση που είχαμε, είτε η οικονομική κρίση. Θεωρούμε ότι η ταυτότητα που πρέπει να δώσουμε σε κάθε περιοχή θα πρέπει να έχει σαν αρχιτέκτονα

0: πετύχει στο θέμα της οικονομίας, θα έχουμε πετύχει στο θέμα της ανάπτυξης, θα έχουμε πετύχει στον πρωτογενή τομέα, αν θέλετε, στην καλλιέργεια που πρέπει να κάνουμε για προϊόντα τα οποία παρήγαγαν πολλές περιοχές, αλλά σε βάθος χρόνου έχουν σταματήσει να τα παράγουμε. Θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούμε και να ξαναδούμε πώς μπορεί μια περιοχή να αναπτυχθεί μέσα από αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και βέβαια πάτε σε αυτή την εκδήλωση με σημαντικούς ομιλητές. Έχετε κάνει και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις σε άλλες περιοχές, έτσι?
0: Ναι, έχουμε κάνει, προσπαθούμε να κάνουμε μια πλειάδα τέτοιων εκδηλώσεων, ούτως ώστε στο τέλος να μπορέσουμε κι εμείς μια χαρτογράφηση, αν θέλετε, κάνουμε, ναι, της Λακωνίας, να μπορέσουμε στο τέλος να βγάλουμε ένα συμπέρασμα κάθε περιοχή τι θα πρέπει να αναδείξουμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θα πρέπει η γαστρονομία να συνδεθεί με όλα αυτά τα παραπάνω που είπαμε. Πιθανόν να ήρθε ο καιρός κάποια στιγμή να μπορέσουμε να δώσουμε και ένα σήμα σε αυτές τις εστιατόρια, σε αυτούς τους επιχειρηματίες που προωθούν τα τοπικά προϊόντα, ούτως ώστε να ξέρετε να υπάρχει μία στο διαδίκτυο ένας οδηγός, ούτως ώστε κάποιος τουρίστας που θα έρθει σε μία περιοχή θα μπορέσει με μία ενάλογη εφαρμογή να μπορεί να δει πού μπορεί να γευτεί αυτά τα παραδοσιακά προϊόντα. Είναι πολλά αυτά τα προϊόντα σε κάθε περιοχή που σηματοδοτούν την περιοχή και ο τουρίστας θέλει την ταυτότητα της κάθε περιοχής που είναι ένα θέμα της ταυτότητας, μια σημεία της ταυτότητας είναι τα τοπικά προϊόντα. Θα μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε? Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε, κύριε Ζουρβαλά.
1: Ναι, να μην χαθούμε όμως στις πολλές ομιλίες, συζητήσεις, εκδηλώσεις.
0: Δεν είναι πολλές, ναι, οι ομιλίες. Εμείς ούτως άλλως το έχουμε, αν θέλετε, σε συνεργασία με τους όμορους νομούς αυτή η εκδήλωση, γιατί θα είναι και ο πρόεδρος εστίασης της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι η κυρία Νικολάου, η οποία θα φτιάξει συνταγές με προϊόντα των βατίκων της περιοχής μας, αν θέλετε. Θα είναι ο κύριος Καβαθάς, που είναι και πρόεδρος εστιατόρων Ελλάδος, πέρα από πρόεδρος της ΕΣΕΒΕ. Θα είναι και ο κύριος Μαρινάκος, ο οποίος είναι πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού Πελοποννήσου και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Στρατηγίας. Θα είναι όμως και η Μάγδα Πετροπούλου, η οποία είναι διευθύντρια στη διαχειριστική ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΦΕΠΑΕ, ούτως ώστε να μπορέσει να δώσει και κάποιες συμβουλές στους επιχειρηματίες πώς μπορούν να λύσουν κάποια χρήματα από κάποια προγράμματα. Κυρία Νικολάου, θα την πλαισιώνουν δύο σεφ τοπικοί, θα έλεγα από εδώ. Θα είναι ο κύριος, ο οποίος έχει την Εράιδα, αν θέλετε, ο Παντελής ο Μαϊμέτης στην Νεάπολη, ένα πολύ καλό εστιατόριο, και θα είναι και ένα νέο παιδί, ένα νέο σεφ, ο Νίκος Ορίδας, που είναι από τους Μολάους και πολλά υποσχόμενος, θα έλεγα.
1: Τι ώρα, 7:30?
0: 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα, μάλιστα.
0: Η εκδήλωση. Σας περιμένουμε και εσάς να έρθετε, να είσαστε, να μας προβάλλετε μέσα από το κανάλι σας.
1: Εντάξει, εντάξει, κύριε Παναρίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία και σε αυτή την εκδήλωση. Καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με την Νεάπολη Βιών. Πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δεν μιλάμε τώρα για τον πολιτισμό, το τι έχει να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στην κυριολεξία, ένας χαμός. Παναγιώτης Μαριόλος, στη ρύθμιση του ήχου, τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε. Καλά τον βλέπω. Είχε ένα ταξιδάκι. Να δούμε. Προσέχετε στη θάλασσα, έτσι, τώρα που κάνετε τις βόλτες. Κυρίως οι ηλικιωμένοι με τα καρδιακά επεισόδια να προσέχουν πάρα πολύ. Γιώργος Γαλανός, μουσικές επιλογές. Σταύρος Ζορμπαλάς ήταν μαζί σας. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκι δέχθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Στην περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Για άνανδρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Στην περίπτωση της επίθεσης σε βάρος του κυρίου Αναστασιάδη, το γκαζάκι ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο σταθμό μας ο Σάββας Αναστασιάδης. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική Εύβοια, Ευβοιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026, με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση 5 όροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ειδικής ομάδας της ΕΜΑΚ προκάλεσε διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και στα βόρειο-δυτικά μονωμένες καταιγίδες, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Ανακοινώθηκε η πρόσκληση μέσω ΕΣΠΑ για την κατασκευή υπόγειου Μουσείου Ελληνικής Επανάστασης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πίνακα στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης. Το Μουσείο της Ελληνικής Επανάστασης χωροθετείται υπόγεια κάτω από την πλατεία Άρεως, με την είσοδό του να είναι σε μικρή απόσταση από το υφιστάμενο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Πρόκειται για έναν χώρο που θα σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την προβολή εικονικής πραγματικότητας. Η πρόσκληση απευθύνεται στο Δήμο Τρίπολης και θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο 1.654.000 ευρώ. Δημοσιεύεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθητείας στο πυροσβεστικό σώμα για το 2026. Για την Πελοπόννησο θα προκηρυχθούν συνολικά 37 θέσεις, ενώ για την Αρκαδία 5. Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Κορινθία. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα. Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκε αυτή η επιχείρηση σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας σε περιοχές των Δήμων Βέλου Βόχας και Σικιονίων από αστυνομικούς υφιστάμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων καθώς και των χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ειδικότερα από τις 22 έως και τις 28 Ιουνίου του 2026 πραγματοποιήθηκαν 20.820 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.062 παραβάσεις σε οδηγούς. Μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.391 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, οι 246 επιβάτες δικύκλων και 627 οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και 44 οδηγούς οχημάτων. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Ανδρέας Πουλάς με θέμα τον αποκλεισμό των οδηγών των δασικών υπηρεσιών από το επίδομα ειδικών συνθήκων εργασίας. Από σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει δασμούς 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη με στόχο τον περιορισμό της εισροής στην Ευρώπη προϊόντων στη συντριπτική τους πλειονότητα Κινέζικων που δεν συμμορφώνονται πάντα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο δασμός των 3 ευρώ θα ισχύει για δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που εισάγονται, τα οποία συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικά και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από όλους τους δασμούς. Θα επιβάλλεται ένα είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Αν ένα πακέτο περιέχει, για παράδειγμα, ένα μπλουζάκι και ένα ζευγάρι παπούτσια, ο αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει 2 φορές το δασμό των 3 ευρώ. Αν το πακέτο περιέχει 2, 5 ή και 15 ίδια είδη και κανένα άλλο προϊόν, θα πληρώσει μόνο 3 ευρώ. Αυτή η ιδιομορφία σχετίζεται με τον τρόπο υπολογισμού των τελωνιακών δασμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήνυμα ενημέρωσης, πρόληψης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης απέναντι στο φαινόμενο των εξαρτήσεων στέλνει ο Δήμος Ευρώτα, ο οποίος οργανώνει ενημερωτική ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη, 8 Ιουλίου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας και έχει σκοπό να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης αλλά και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής ως βασικών όπλων απέναντι στις εξαρτήσεις. Ο Δήμος Ναυπλίων, μέσω της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ναυπλίου, προσκαλεί παιδιά ηλικίας 10 έως 13 ετών να συμμετάσχουν στα θερινά μαθήματα μουσικής με σκοπό τη γνωριμία τους με τον ξεχωριστό κόσμο της φιλαρμονικής μπάντας και την προοπτική ένταξή τους στη μεγάλη μουσική της οικογένεια. Μία μαγευτική καλοκαιρινή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό τραγούδι και τους σπουδαιότερους δημιουργούς του θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κάτοικοι και επισκέπτες στην Ελαφώνησο την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο λιμάνι της Ελαφωνήσου στην τοποθεσία Καβάκι. Ο καιρός στα ορεινά της υπηρετικής χώρας σήμερα όπως και αύριο αναμένονται βροχές, ενώ από την επόμενη εβδομάδα δεν αναμένεται παραμικρή αστάθεια. Σήμερα και αύριο Πέμπτη θα έχουμε ζέστη με 35 ακόμα και 36 βαθμούς Κελσίου, ίσως και 37 και 38 στις κλειστές περιοχές, ενώ το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση λόγω των βοριάδων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού και εμείς είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε αυτόν τον καινούριο καλοκαιρινό μήνα με τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Ιούλιος έχει την τιμητική του σήμερα, μιας και προσπαθήσαμε να βρούμε τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία που αναφέρονται σε αυτόν ειδικά το μήνα και όχι μόνο. Ο Γιώργος Γαλάνος στο μικρόφωνο θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ιούλιος ήταν ο τίτλος του πρώτου τραγουδιού που ακούσαμε από τον Ορφέα Περίδη και τώρα η Ναταλία Ρασούλη περιγράφει έναν Ιούλιο στη Σαντορίνη.

ένα καλοκαιρινό ατμοσφαιρικό τραγούδι με τίτλο «Ήλιος Ιούλιος στη Σαντορίνη». Ακούσαμε από την Ναταλία Ρασούλη, κόρη του συνθέτη Μανώλη Ρασούλη. Να συνεχίσουμε με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, «Ήλιος στα Λονάρι», ο τίτλος τραγουδίου, φίλες και φίλοι, που ακούμε από αυτόν.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, «Ήλιος στα Λεωνάρι», ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε. Για τη συνέχεια η Στεφανία θα μας ευχηθεί καλό μήνα. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών, ένα μικρό μουσικό αφιέρωμα στον Ιούλιο, μιας και σήμερα είναι πρώτη του μήνα. Εσείς είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης, ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ιούλιος ήταν ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και τώρα ένα ύμνος στη θάλασσα με την αξέχαστη Κέτη Χωματά.

Ήταν και Διχωμάτα, μια άξια εκπρόσωπος του λεγόμενου νέου κύματος στο ελληνικό τραγούδι. Την ακούσαμε στο τραγούδι με τον τίτλο «Θάλασσα, θάλασσα». Για τον Ιούλιο όμως θα τραγουδήσει και ο Μιχάλης Βιολάρης.

Το μαγαζί ή αλλιώς Ιούλιος ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε τον Μιχάλη Βιολάρη. Τον Ιούλιο κάποτε θα μας πει τώρα η Πόπη Αστεριάδη.

Ό,τι είπαμε προηγουμένως για την Κέτι Χωματά ισχύει και για την Πόπη Αστεριάδη, και αυτή με τη δική της παρουσία σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στο λεγόμενο νέο κύμα του ελληνικού τραγουδιού. Δίμηνο του καλοκαιριού για τη συνέχεια με την Αμέρσα Τσιριγότη.

Δίμηνο του καλοκαιριού, ακούσαμε από την Αμέρσα Τσιριγότη. 15 τα λονάρι είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα από το Μανώλη Μητσιά. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1972.

0: σκάρια σου τα σκοτάδια μαντάμωνανε και του χωρισμού σημάδια φανερώνανε.
1: 15 Ταλενάρη λοιπόν, ακούσαμε από το Μανώλη Μητιά για μια συγκεκριμένη ημερομηνία και συγκεκριμένα 23 του Ιούλη και Τρίτη θα τραγουδήσει τώρα η Χάρης Αλεξίου.

Πολύ τραγουδισμένος, φίλες και φίλοι, αυτός ο μήνας Ιούλιος, όπως ήδη θα έχετε καταλάβει μέσα από τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ιούλης στην Αθήνα θα τραγουδήσουν τώρα ο Σταύρος Ιόλας με την Ανδρίανα Μπάμπαλη και νοβαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.

Ήταν ο Σταύρος Ιώλας και η Ανδριάνα Μπάμπαλη, «Ούλη στην Αθήνα», ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Φίλες και φίλοι, όμως είμαστε μόλις λίγα λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, οπότε δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στους 101,5 στα FM. Σήμερα ετοιμάσαμε ένα μικρό αφιέρωμα στον Ιούλιο μέσα από την ελληνική δισκογραφία. Ο Γιώργος Γαλάνος ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: Έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, του πρώην βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη, και της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές, όπως τις αποκάλυψε, εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο Παύλος Μαρινάκης επέκεινε ως καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και ευχήθηκε όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο κύριος Ιωακίμοβιτς μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Καζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρώην βουλευτής. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, κατηγορία 3 σε Αττική Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί, είπε, η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελεύθεροι ως την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίωση της οικοδομικής νομοθεσίας. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων από τα υγρά καύσιμα, παρά την άρση του μέτρου, διατηρεί τη δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει 1.000.000 καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνώντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
1: Ο καιρός.
0: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλό μήνα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 1η Ιουλίου 2026. Επιστρέψαμε για να ενημερώσουμε όλες και όλους εσάς για την αθλητική επικαιρότητα. Να πούμε και χρόνια πολλά, γιατί βλέπω εδώ στο ορτολόγιο μας Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και Αγίου Μαυρικίου, Ανάργυρος, Αναργυρούλα, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Μαυρίκιος, Μωρής, Μαυρικία και Μαυρίκα. Σήμερα 1η Ιουλίου, Τετάρτη είναι. Και να ξαναπώ καλό μήνα σε όλες και όλους. Είμαστε εδώ λοιπόν παρέα για την εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει με την Air Tripolis, όπου βρισκόμαστε και εμείς, και παράγει την εκπομπή Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση των ήχων, ο τεχνικός μας ο Παναγιώτης, και ο Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Θέλω φρεσκάδες, θέλω τραγούδια ορεξάτα, Γεώργιε Γαλανέ, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Έχει φιλικό Παναθηναϊκό σήμερα, το διες. Στο Sky, άλλη πλατφόρμα τώρα θα μπλέξουμε. Περίμενε. Δεν είναι σήμερα συνδρομητικό, αλλά θα γίνει. Ο Γιώργος Γαλανός λοιπόν στις μουσικές επιλογές, όπως κάθε μέρα και κάθε φορά που κάνουμε εμείς εκπομπή. Να πούμε ότι ακουγόμαστε ζωντανά και στην ΕΤ Καλαμάτας. Εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας υποστηρίζουν για να βγούμε στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Και οι συχνότητες για την ΕΡΤ Καλαμάτα στα FM 107,2 και 104,4, για την ΕΡΤ Τρίπολη συχνότητα στα FM 101,5. Δεν αλλάζει αυτό, είναι σταθερά. Σε εξέλιξη στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά σε εξέλιξη και πλέον τελική ευθεία για τον Αστέρα Άκτορ. Δευτέρα, έναρξη προετοιμασίας, 6 Ιουλίου. Άρα θα δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, όχι επίσημα, με τις μεταγραφές, με το σχεδιασμό, με τις αποχωρήσεις, και πώς έχει έτσι διαμορφωθεί το σκηνικό και το πεδίο στον Αστέρα Άκτορ σε μια σεζόν που αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα για όλους, αλλά και για τον Αστέρα Άκτορ, σε μια αναδιάρθρωση που έχει κάνει σε πολλούς τομείς και σε παίκτες και σε διοικητικό προσωπικό και σε ανθρώπους που δούλευαν στην ομάδα και πλέον αποτελούν παρελθόν. Θα δούμε τι γίνεται και με τη Μαύρη Θύελλα, που έχει πάρει μπροστά και συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυσή της. Θα δούμε τους παίκτες που έχει αποκτήσει, έχει κλείσει ήδη τρεις που τους έχει ανακοινώσει, τέσσερις συγγνώμη, και πάει και για άλλους. Θα δούμε ποιοι είναι οι υπόλοιποι που είναι στα υπόψη για τη Μαύρη Θύελλα. Αναλυτικά το ρεπορτάζ για τις Καλαμάτας. Δεν είχαμε εκλογή Προέδρου. 7-7 ισοβάθμισαν εκεί στην. Ισοψήφισαν, μάλλον, να το πούμε όπως είναι ακριβώς. Θα σας πούμε ποιοι ψήφισαν ποιον και ποιες είναι οι συμμαχίες που φαίνονται από αυτό το κομμάτι, ξεκάθαρα. 15 Ιουλίου επαναληπτικές. 16 Ιουλίου, Πέμπτη, θα έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος. Θα δούμε και εκεί ποιο θα είναι το πρόγραμμα για τις ομάδες για το 2026-27. Θα δούμε τα μπασκετικά μας, τις κινήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που παίζουν Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι ο κάτοχος της Ευρωλίγκα της φετινής σεζόν που τελείωσε και πάμε στην επόμενη, όπου ενισχύονται και οι δύο, με προπονητή ο Παναθηναϊκός και παίκτες, και ο Ολυμπιακός βέβαια με πολλούς έτσι, εξαιρετικούς θα έλεγα, παίκτες που έχει και θα ανακοινώσει σύντομα η ομάδα του Ολυμπιακού. Παγκόσμιο κύπελο εκτός η Γερμανία, έτσι, νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ αυτό. Είχαμε Ολλανδία αποκλεισμό, ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ και αυτές έμειναν έξω. Χθες Γαλλία και η Σουηδία, που η Γαλλία της πέτυχε έτσι μια εύκολη νίκη με το 3-0, 2 Εμπαπέ, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε και συναυλία, Γιώργο, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης από ιδιώτη. Δεν είναι του Δήμου η εκδήλωση, έτσι. Και κλείνει το στάδιο, το Ταρτάν και τα υπόλοιπα από αύριο μέχρι και την Παρασκευή, όπου θα γίνει μέχρι και το Σάββατο νομίζω. Τώρα δεν ξέρω, δεν σχολιάζω τίποτα άλλο, απλά το αναφέρω, θα δούμε λεπτομέρειες. Θα δούμε και τα ζευγάρια των 16 και τι έχουμε σήμερα για το παγκόσμιο κύπελο που συνεχίζει. Μιλάμε για τα τρία ζευγάρια που έχουν βγει μέχρι τώρα για τους 16
Και συνεχίζουμε, γιατί και σήμερα έχουμε Αγγλία Κονγκό, Βέλγιο Σενεγάλη, αυτά τα παιχνίδια είναι 7 και 11 και 3 η ώρα τα ξημερώματα αύριο, Αμερική Βοσνία, θα δούμε τα παιχνίδια, θα τα πούμε αναλυτικά.

Η ώρα είναι 11 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτα στη ζωντανή αθλητική εκπομπή. Μπάλανε και γυρίζει. Πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά τα θέματά μας με τον Αστέρα Άκτορ. Με μεταγραφές που έχουν κλείσει και απομένει το τυπικό της υπόθεσης για να ανακοινωθεί ο κάθε παίκτης που έχει συμφωνήσει. Νομίζω ότι από ίσως και σήμερα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να ανακοινώνει παίκτες ο Αστέρας που έχει κλείσει, όπως ο Τζόρνταν Σίλβα, ένας παίκτης που τον ξέρει ο Σάββας Τσαμπούρης, και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Μεξικανός, και ο Αστέρας τον ξέρει γιατί έβαλε και γκολ στο παιχνίδι που έπαιξαν για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Ο Τζόρνταν Σίλβα λοιπόν είναι ο ένας που είναι κλεισμένος, περιμένουμε την ανακοίνωσή του. Ο Γιάννης Κότσιρας είναι έτσι κι αλλιώς παιδί του Αστέρα, επιστρέφει και αυτός χωρίς να υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι θα υπογράψει συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί επίσημα. Το έχει υπογράψει βέβαια, αυτά λένε οι πληροφορίες μας. Ο Μπουζούκης και αυτός είναι ένας παίκτης που έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει και θα έρθει στον Αστέρα Άκτορο, όπως και ο Άλεξ Μέντεθ, ένας αριστερός μπακ από την Ισπανία που θέλει έτσι να έρθει στην ομάδα του Αστέρα και έχει συμφωνήσει. Αυτοί είναι οι τέσσερις παίκτες που έχει μέχρι στιγμής εξασφαλισμένη τη συμφωνία ο Αστέρας Άκτορ. Περιμένουμε ακόμα πολλούς παίκτες να έρθουν. Πήρε και ένα νεαρό, τον Χρήσταθο Γκέζο από την Ελλάς Σύρου, που θα είναι βέβαια στην Β' ομάδα, και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Υπάρχει και ο Πομόνης, υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Δεν ξέρω με το Σιλά τι έχει γίνει, γιατί δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί κάτι επίσημα ότι έχει αποχωρήσει από την ομάδα, ο Ισιαγκά Σιλά, που παίζει και αυτός στη θέση του αριστερού μπακ. Αυτά είναι τα σίγουρα για τον Αστέρα Άκτορ και την ομάδα που ετοιμάζεται για να ξεκινήσει προετοιμασία τη Δευτέρα. Θα ξεκινήσει προετοιμασία εδώ στην Τρίπολη και μέχρι τις 19 Ιουλίου θα παραμείνει εδώ στις εγκαταστάσεις του γηπέδου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εκεί που θα γίνεται η προετοιμασία, και μετά τις 19 θα φύγει για Ολλανδία, όπου θα καθίσει μέχρι τις 2 Αυγούστου, θα παίξει και φιλικά παιχνίδια. Δεν μας τα έχουν ακόμα ενημερώσει με ανακοίνωση από την ΠΑΕ Αστέρα. Περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι τα φιλικά συγκεκριμένα και με ποιες ομάδες.

πέρα όμως από τους παίκτες που περιμένουμε να έρθουν και είναι συμφωνίες, υπάρχουν ακόμα και ένας παίκτης που έχει συμφωνήσει και βγαίνει προς τα έξω, μιλάμε για τον Φράνκο Ορόσκο, έναν Αργεντινό που θα τον πάρει δανεικό Αστέρας για ένα χρόνο. Έχει ιταλικό διαβατήριο, έχει παίξει και στη Ρωσία, στην Γκρίλια, ήταν και στη Newell's Old Boys, ομάδα της Αργεντινής, ανήκει ο Ρόσκο στην Λανούς και έχει συμφωνήσει να έρθει δανεικός για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς. Ανανέωσε και ο Τερεζίου, αφού λέγαμε για τους αριστερούς μπακ, ο 26χρονος παίκτης, ο Αλέξανδρος Τερεζίου, για ένα ακόμη χρόνο θα είναι παίκτης του Αστέρα, είτε για τη Β' είτε για την Α' ομάδα. Και ο Νιγηριανός, ο Σιδέρα Οκό, πωλήθηκε, δεν δόθηκε δανεικός, στην Μπόντεβ Πλόββιδ, μια ομάδα της Βουλγαρίας. Θα παίζει στην Μπόντεβ λοιπόν ο Σιδέρα Οκό, αφού πωλήθηκε και πλέον αποτελεί παρελθόν ο Νιγηριανός. Ένας ακόμη παίκτης που είναι στα υπόψη και παραμένει υπόψη και μάλλον ίσως κλείσει κιόλας είναι ο Δημήτρης Νικολάου, ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αριστεροπόδαρος που ανήκει στην Παλέρμο, έπαιξε την χρονιά που τελείωσε στην Μπάρι δανεικός, είναι Σέριε B, είναι στη Β' κατηγορία δηλαδή η Μπάρι, και έπαιξε στην Β' κατηγορία και ήταν γεμάτη η χρονιά, 26 παιχνίδια. Έχει έτσι συζητηθεί και όπως γράφουν ιταλικά μέσα, ο Δημήτρης Νικολάου έχει συμφωνήσει να παίξει για τον Αστέρα Άκτορ, μία ακόμη λοιπόν κίνηση που φαίνεται ότι θα γίνει από την ομάδα της Αρκαδίας. Θυμίζουμε ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης αναλαμβάνει διευθυντής και επικεφαλής των Ακαδημιών. Θα δούμε ποιοι θα είναι προπονητές στην ΚΑΠΑ 19, στην ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 15, γιατί θα έχουμε και εκεί αλλαγές. Στη Β' ομάδα είναι ο Γιάννης Κοντοές και θυμίζουμε ο Σάββας Τσαμπούρης, ο διευθυντής ποδοσφαίρου, που έχει έρθει με τους συνεργάτες του, τον Δημήτρη Μάρκο και τον Παπαντονόπουλο. Να δούμε ποιος θα είναι και ο βοηθός του Κοντοέ. Εμείς ξέρουμε, θα το δείτε και εσείς τώρα, το μάθετε με επίσημη ανακοίνωση. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης που και αυτός θα έχει τους συνεργάτες του, να δούμε αν θα φέρει κάποια άτομα για την ΚΑΠΑ 19, ΚΑΠΑ 17 και ΚΑΠΑ 15. Πάλι βλέπουμε πολλές αλλαγές. Ο Μπαράλες είναι ο team manager και αυτός έχει ανακοινωθεί κανονικά. Έχουν αλλάξει προπονητές φυσικής κατάστασης, τερματοφυλάκων, αναλυτές, βοηθοί κτλ. Και από ό,τι βλέπουμε πάνε σε ένα καινούριο τελείως σχήμα σε όλα τα επίπεδα. Πέρα από κάποιους παίκτες που έχουν μείνει και δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα τι γίνεται με Μακέντα, παρότι ο ίδιος έχει δείξει πρόθεση και μάλλον μένει, το επίσημο εννοώ της υπόθεσης, ο Καλτσάς, ο Παπαδόπουλος, όλοι αυτοί, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση τι θα γίνει. Εξάλλου θα τους δούμε τη Δευτέρα όταν έχει την πρώτη ομάδα και θα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Μέχρι και την Κυριακή νομίζω θα έχουν ανακοινωθεί και παίκτες, αφού έχει πρώτη ο μήνας σήμερα Ιούλιος και επίσημα ξεκινάει η μεταγραφική περίοδος, που θα διαρκέσει αρκετά. Η μεταγραφική περίοδος θα πάει μέχρι τέλος Αυγούστου, μετά θα έχουμε τους ελεύθερους, αλλά όταν ξεκινάς προετοιμασία θες να έχεις τους παίκτες μαζί σου, θες να έχεις όλα, και αν δεν έχεις όλους τους ποδοσφαιριστές, άντε να έχεις ένα 80% και ό,τι δεις ότι σου λείπει να κάνεις την προσθήκη, γιατί θα γίνουν και τα φιλικά και οι προπονήσεις και θα έχεις άποψη. Είπαμε για τον Χρήσαθο Γκέζο, έναν ποδοσφαιριστή νεαρό 20χρονο από την Ελλάς Ήρου, αριστερός μπακ είναι, μια επένδυση που κάνει και για τη Β' ομάδα αλλά και γενικά να τον βλέπει και η πρώτη, για να έχει αυτή την επιλογή ο προπονητής ο Αντωνόπουλος, που ήταν και στη Β' ομάδα και ξέρει πως λειτουργεί η κατάσταση. Βέβαια τώρα είναι ο Γιάννης Κοντοές, ίσως έχει άλλη φιλοσοφία, ίσως δούμε κάποια άλλα πράγματα, θα τα περιμένουμε όλα να τα αναλύσουμε και να τα συζητήσουμε. Πάντως για τον Πραξιτέλη Βούρο, που είχε ακουστεί το όνομα ότι ενδιαφέρει τον Αστέρα, μπορεί να τον ενδιαφέρει, όμως εμείς ξέρουμε ότι ο συγκεκριμένος είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει τον Ηρακλή. Ο Πραξιτέλης Βούρος λοιπόν θα υπογράψει τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει περίπτωση Λεωνάρντο Κούτρι για τον Αστέρα Άκτορ, αφού πήρε τον Μέντες, έχει πάρει
ανανέωσε και τον Τερεζίου, που σημαίνει ότι θέλει να κλείσει την αριστερή πλευρά. Πήρε και τον νεαρό τον Χρύσαθο Γκέζο από την Ελλάς Ήρου, άρα δύσκολο πολύ όσα πίστευτο να πάρει και έναν παίκτη που θα είναι για βασικός. Ο Κούτρης δεν θα έρθει αν έρχονταν στον Αστέρα για να καθίσει τον πάγκο. Ο Λεωνάρντο Κούτρης λοιπόν οδεύει ή για Άρη από ό,τι γνωρίζουμε ή για Ηρακλή, για Θεσσαλονίκη. Και ο Κούτρης για τον Χατζηθεοδωρίδη, και εκεί δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Για τον Ριέρα δεν ακούω κάτι τώρα, παρότι λέγανε ότι έχει κλείσει. Περιμένουμε να δούμε, εκτός και έχει συμφωνηθεί, και τον δούμε και τον Ριέρα να παρουσιάζεται τη Δευτέρα κανονικά εδώ στο γήπεδο για την πρώτη προπόνηση της σεζόν.

Θυμίζω και πάλι τη Δευτέρα, δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα ακόμα, θα έχουμε την πρώτη συγκέντρωση 6 Ιουλίου για την ομάδα του Αστέρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 18 Ιουλίου 19 εκεί θα αναχωρήσει για το προπονητικό κέντρο στην Ολλανδία και θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια. Όταν επιστρέψει η ομάδα θα γίνουν φυσικά και κάποια παιχνίδια φιλικά, όπως αυτό στις 12 Αυγούστου εκτός έδρας με τον Πανετολικό, που το έχει ανακοινώσει ο Πανετολικός. Ο Αστέρας δεν έχει ανακοινώσει κάποιο παιχνίδι είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό. Περιμένουμε να δούμε και την ανακοίνωση των φιλικών αγώνων που έχει συμφωνήσει να παίξει ο Αστέρας Άκτορ. Και σίγουρα μόνο εύκολη δεν θα είναι η δουλειά του Γιώργου Αντωνόπουλου, που και αυτός μπαίνει στα βαθιά. Άλλο να είσαι υπηρεσιακός και να είναι όλοι μαζί σου και να προσπαθείς και να τα καταφέρνεις να παραμείνει η κατηγορία. Τώρα ξεκινάει μια νέα χρονιά που εσύ είσαι ο επικεφαλής. Πρέπει να κάνεις την προετοιμασία, να βρεις τους τρόπους και τις λύσεις, να φτιάξεις το κλίμα, να φτιάξεις την ομάδα, να φτιάξεις την ποιότητα, να φτιάξεις τα συστήματα, να είσαι όλους σε μια ισορροπία, και αυτό δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Και όπως δείχνει ο σχεδιασμός, θέλουν να βοηθήσουν τον Γιώργο Αντωνόπουλο με παίκτες ποιοτικούς για να μπορεί να έχει εργαλεία, όπως λέμε εμείς και οι προπονητές αλλά και οι δημοσιογράφοι, να έχει εργαλεία ο προπονητής για να μπορέσει να φτιάξει την ομάδα του. Δεν είναι εύκολο, είναι ρίσκο και η δουλειά του Γιώργου Αντωνόπουλου, και παίρνει και ο οργανισμός, ο Αστέρας, ένα ρίσκο με τον νεαρό προπονητή που του δίνει έτσι τα ηνία. Και μένει να αποδειχθεί ότι μπορεί να τα καταφέρει και από το ξεκίνημα, με προετοιμασία, με μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Όλα και όλοι κρίνονται στο γήπεδο, στα αποτελέσματα και στην διάρκεια της σεζόν. Και οι κρίνων κρίνονται. Και εμείς δηλαδή. Εμείς που κάνουμε κριτική και εμάς μας κρίνουν. Έτσι δεν είναι? Και οι κρίνων, αυτοί που κρίνουν δηλαδή, κρίνονται και αυτοί. Γεώργια, έτσι δεν πρέπει? Και όλοι κρινόμαστε γενικά. Κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο. Κανείς.

Αυτά με τον Αστέρα Άκτορ. Πλησιάζουμε στις 11.30, δευτερόλεπτα πριν πάμε ακριβώς 11.30. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι όταν η ώρα είναι 11.30 και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος και με τη Μαύρη Θύελλα που θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος, αλλά και τα υπόλοιπα νέα της ημέρας και όχι μόνο.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:32 πρώτα λεπτά. Έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Σταθερά με Παναγιώτη Μαριόλο και Γεώργιο Γαλανό, εμείς εδώ στην Ερτρίπολης. Παναγιώτης, ο τεχνικός μας, ο Γεώργιος Γαλανός, σε όλα τα υπόλοιπα, εκτός από τις μουσικές επιλογές, έχει και άλλους ρόλους και πράττει ο Γιώργος Γαλανός. Στην ΕΤ Καλαμάτα συνεχίζουν σταθερά η τεχνική μας Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς. Πάμε λοιπόν στα της Μαύρης Θρίαδας, της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας. Έχει ήδη αποκτήσει 4 παίκτες η Καλαμάτα, αφού ανακοίνωσε επίσημα και τον Άρνορ Σίγκουρσον. Είναι από τη Μάλμε ο παίκτης, ο Ισλανδός, ήταν στη Μάλμε. Είναι Ισλανδός, 27 ετών, επιθετικός, θεωρείται από το πάνω ράφι μεταγραφή, γιατί έχει παρουσία σε ομάδες πολύ καλές, την Τζέσεκα Μόσχα, στη Βενέτσια, την Νόρκεπινγκ, την Blackburn, και είναι και 36 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας. Έστω και νομίζω είχαμε χάσει μια χρονιά από την Ισλανδία η εθνική μας στο ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν τα ξεχνάμε και αυτά. Και θεωρείται μια επιτυχημένη και πολύ έτσι καλή, δυνατή μεταγραφή. Θυμίζουμε, πέρα από τον Σίγκουρσον, τον Ισλανδό επιθετικό, έχει ανακοινώσει επίσημα, και ο Σίγκουρσον έχει ανακοινωθεί, ο Κένεθ Βάργκας, είναι από την Κωσταρίκα, ένας παίκτης που τον ήθελε και τον πήρε και αυτός επιθετικός, ανήκει στην Χάρτς και είναι Κωσταρικανός ο Κένεθ Βάργκας. Ο Χούλιο Αλόνσο, ένας 27χρονος Ισπανός αριστερός μπακ. Ο Μαρσελίνο Καρεάσο, ένας Κολομβιανός μέσος που και αυτός είναι παίκτης της Καλαμάτας επίσημα. Πάμε λοιπόν σε αυτούς τους 4 που έχουν ανακοινωθεί, ενώ περιμένουμε και την ανακοίνωση ενός Ισπανού κεντρικού αμυντικού, του Άλεξ Πέρεθ, που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά είναι στα σκαριά να ανακοινωθεί. Ανανέωσε για 2 χρόνια η Καλαμάτα την συνεργασία της με τον Πέτρο Καλουτσικίδη, τον δεξιό μπακ που είχε μια φοβερή χρονιά, και περιμένουμε και άλλους παίκτες, όπως τον 26χρονο αργεντινό αμυντικό χαφ της Τίγκρε, και μιλάμε για τον Γκονσάλο Αγκουστίν Πινέιρο, που συζητάει η Καλαμάτα με τον αργεντινό χαφ της Τίγκρε που έχει θητεία δανεικός στην Λαπλάτα. Από την Τίγκρε είχε δοθεί στη Λαπλάτα δανεικός ο Γκονσάλο Αγκουστίν Πινέιρο, είναι 26 ετών, αμυντικός χαφ, και ενδιαφέρει την Καλαμάτα να τον αποκτήσει, και έχει κλείσει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες και τα μέσα του εξωτερικού, με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό τον Ροντρίγκες, με θητεία στο MLS αλλά και στη Σαν Χωσέ στη Βραζιλία, και είναι παιδί της Γκρέμιο και αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα σήμερα αύριο για να υπογράψει τη συμφωνία με την ομάδα της Καλαμάτας ο κεντρικός αμυντικός 28χρονος Ροντρίγκες, με πολύ πλούσια εμπειρία, ένας παίκτης που και αυτός θα δώσει πράγματα στην Μαύρη Θύρα. Την Καλαμάτα που, όπως βλέπετε, μετά την παρουσίαση του προπονητή και των συνεργατών του, στην παρουσίαση που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καλαμάτας, έχει αρχίσει και σχεδιάζει, μαζεύει, παίρνει πράγματα και ετοιμάζει όλους τους τομείς. Έχει βγάλει και την αδειοδότηση που έπρεπε να πάρει στο δεύτερο βαθμό, και άρα δεν έχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, και προσπαθεί να ετοιμάσει την ομάδα για τη νέα σεζόν με πολλές δυσκολίες και με τα γηπεδικά θέματα που υπάρχουν, αλλά βλέπουμε ότι προχωράει ο σχεδιασμός με τον Γιώργο Πρασάνα. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική και θα καταφέρει πράγματα στη Super League 1 άμα τη επιστροφή της, αφού επιστρέφει μετά από περίπου 26 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία.

Αυτά και με την Καλαμάτα, θυμίζω στα υπόψιν πέρα από τους τέσσερις παίκτες, ξαναλέω μάλλον για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή και για να ενημερωθούν για τη Μαύρη Θύελλα, πέρα από τους τέσσερις παίκτες που έχουν αποκτηθεί και ανακοινωθεί επίσημα, Κένεθ Βάργκας, Χούλιο Αλόνσο, Μαρσελίνο Καρεάσο και Άρνορ Σίγκουρσον, ο Ισλανδός, είναι στα υπόψιν και πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν. Ο Αργεντινός αμυντικός χαφ της Τίγκρε που έπαιζε στη Λαπλάτα, Γκονσάλο Αγκουστίν Πινέιρο, και ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός Ροντρίγκες με θητεία στο MLS, στο Σαν Χωσέ στη Βραζιλία, και ένα παιδί της Γκρέμιο. Και είπαμε και για τον κεντρικό αμυντικό, τον Άλεξ Πέρεθ, ένας Ισπανός κεντρικός αμυντικός που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά αναμένεται να ανακοινωθεί και αυτός. Οι κινήσεις και οι διεργασίες είναι πολλές και για την Καλαμάτα. Οι συμφωνίες θα ανακοινωθούν επίσημα και ξέρετε, οι μεταγραφές μέχρι να ανακοινωθούν επίσημα, ποτέ δεν ξέρεις μέχρι τελευταία στιγμή τι μπορεί να αλλάξει και να μην γίνει συμφωνία ή να γίνει σε κάτι που φαίνεται πολύ δύσκολο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, να το περιμένετε και γίνει σε όλες τις ομάδες. Πάμε στην ωραία, στο θαυμαστό κόσμο της Λίγκας, τη Super League 1, έτσι, γιατί είχαμε και εκλογές για πρόεδρο. Εκλογές που δεν έβγαλαν πρόεδρο όμως, έβγαλαν ισοπαλία. Και μπορούμε να σας πούμε και ποιοι ψήφισαν ποιους και τι γίνεται, καταλαβαίνεις εύκολα τις συμμαχίες. Πολύ αναμενόμενη η κόντρα, αφού είχαμε δύο υποψήφιους, Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη, για την προεδρία της Super League. Η κόντρα αυτή λοιπόν δεν ανέδειξε νικητή. Η υποψηφιότητα ήταν γνωστή για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όμως σφήνα μπήκε στο 90, όχι στις καθυστερήσεις, πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια, ο Γιάννης Αλαφούζος. Μπήκε σφήνα λοιπόν, έθεσε υποψηφιότητα και επιβεβαίωσε τις φήμες ότι θα διεκδικήσει την προεδρία. Η ψηφοφορία που έγινε στο ΔΣ εχθές Τρίτη έφερε ισοπαλία, 14 είναι οι ομάδες, 7-7. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποιοι ψήφισαν ποιον. Φυσικά, επειδή πρέπει να βγει πρόεδρος, έχουμε επαναληπτικές εκλογές που θα γίνουν στις 14 Ιουλίου, λέει εδώ, στις 15 διαβάζω αλλού, τέλος πάντων θα δω στο επίσημο site της Super League και θα σας το πω αυτό. Αλλά ψήφισαν λοιπόν τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός βέβαια, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός, ο Πανετολικός, η Κηφισιά και ο Νεοφώτιστος Ηρακλής. Αυτές οι ομάδες λοιπόν, Ηρακλής, Κηφισιά, Πανετολικός, Λεβαδιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ψήφισαν τον Παναθηναϊκό, που και ο ίδιος ψήφισε τον Γιάννη Αλαφούζου. Υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν ο Ολυμπιακός εννοείται, ο Βόλος, ο Αστέρας Άκτορ, ο Ατρόμητος, ο Όφη, η Καλαμάτα και ο Άρης. Ενώ η ΕΠΟ, όπως κάνει σχεδόν πάντα, δεν ψήφισε κανέναν. Αν ψήφισε η ΕΠΟ είτε τον έναν είτε τον άλλον, είναι Πόντιος Πιλάτος η ΕΠΟ. Ένιψε τα σχήρας της, νύφτηκε, τα έπλυνε και είπε: Λευκό, παιδιά, εγώ δεν βγάζω πρόεδρο. Τι θα γίνει όμως στις 15-14, όταν γίνουν οι εκλογές της Super League 1, με την προεδρία, τι θα μαγειρευτεί μέχρι τότε? Αυτή είναι η ερώτηση δική μου και πιθανόν θα συμβούν πάρα πολλά. Να πούμε ότι όπως βλέπω εδώ 15 Ιουλίου 14 συγγνώμη, θα γίνει η επαναληπτική ψηφοφορία, οι αρχιερεσίες για την εκλογή προέδρου και αναπληρωτή προέδρου, επίσημα από το site της Super League αυτά, όπως και θα υπάρξει την άλλη μέρα στις 15 έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα κατάρτιση της προκήρυξης πρωταθλήματος της Super League 1 ανδρών της σεζόν που θα ξεκινήσει 26-27. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και την κλήρωση την Πέμπτη, μία μέρα μετά, 14 εκλογές, 15 έκτακτη συνέλευση, 16 θα έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος στη Στίχημαν Super League για το 2026-27, για να μάθουμε και ποιες θα είναι οι ομάδες και πώς
θα είναι το πρόγραμμα για τον κάθε σύλλογο, κάθε ΠΑΕ που θα παίξει στη Super League 1 τη σεζόν που θα ξεκινήσει 2026-27. Αυτό θα συμβεί την 5η 16 Ιουλίου, η κλήρωση του πρωταθλήματος.

Συνεχίζουμε εμείς με την Στίχημαν Super League κάποια νέα. Η Κηφισιά, βλέπω, ανακοίνωσε την επιστροφή του τερματοφύλακα Αναγνωστόπουλου από την Λάρισα, που ήταν ο Αναγνωστόπουλος, επιστρέφει στην Κηφισιά μετά από μία διετία στην ΑΕΛ Νόβιμπετ που έπαιζε ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, και ήταν βασικός βέβαια ο Αναγνωστόπουλος στη χρονιά που έπαιξε για πρώτη φορά στη Super League 1 η Κηφισιά. Και η Κηφισιά που οργανώνεται, νίκιασε και προπονητικό κέντρο στα Σπάτα, εκπληκτικό, με τρία γήπεδα, με προπονητήρια, με φυσικοθεραπευτήρια, με και τα λοιπά και τα λοιπά, για να μπορεί να μην έχει αυτό το άγχος των γηπέδων, που θα κάνω προπόνηση, που θα πάω, τι θα κάνω, τι θα ράνω. Είναι έτσι πάρα πολύ οργανωμένη και δείχνει ότι μόνο στην τύχη δεν κάνει πράγματα. Ανακοίνωσε λοιπόν την επιστροφή του Αναγνωστόπουλου και αναμένονται και άλλες κινήσεις για την Κηφισιά. Είναι κλεισμένος ο Αποστολάκης, ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης από την ΑΕΛ, ο Πολυκράτης Καλοσκάμης που είναι αδερφός του Καλοσκάμη που παίζει στην ΑΕΚ, και ο Σταμέλος, είναι νεαρά παιδιά που τους έχει συμφωνήσει και έχουν κλείσει συμφωνία με την Κηφισιά οι συγκεκριμένοι παίκτες. Να δούμε τι άλλο συμβαίνει. Μια Κηφισιά που θα ξεκινήσει και η ομάδα της, των Βορείων Προαστίων, την προετοιμασία της τη Δευτέρα. Και από σήμερα, 1η Ιουλίου, η Κηφισιά μπαίνει στη διαδικασία με τους παίκτες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, μέχρι και την Κυριακή να έχουν ολοκληρωθεί, για να πάνε τη Δευτέρα όλοι να ξεκινήσουν προπονήσεις και προετοιμασία. Σωστό αυτό. Οι ιατρικές εξετάσεις κυρίως και οι εργομετρικές, θα πω εγώ, πρέπει να γίνουν νωρίτερα, γιατί μπορεί κάποιος να πάει και να έχει διαγνωστεί ένα πρόβλημα, ας πούμε. Πώς θα πάει να ξεκινήσει προπόνηση τη Δευτέρα αν δεν έχει κάνει τις ιατρικές εξετάσεις του, να ξέρουμε ότι είναι εντάξει? Λογικό δεν είναι να ξεκινήσει πιο νωρίς τις ιατρικές εξετάσεις? Βέβαια κάποιες ομάδες μπορεί να λένε ξεκινάμε Δευτέρα, αλλά ξεκινάνε με τη διαδικασία αυτή, εξετάσεις αιματολογικές, καρδιολογικές και τα υπόλοιπα, και πάνε σιγά σιγά. Ναι, εντάξει, το δέχομαι αυτό, αλλά νομίζω ότι το πιο σωστό είναι αυτό, να έχεις 2-3 μέρες που θα κάνεις ιατρικές σου εξετάσεις κυρίως, και τις εργομετρικές για να δεις και τα γκρουπ πώς θα τα φτιάξεις, να είναι έτοιμα, και να πας να μπεις απευθείας στην προετοιμασία που θέλεις να βάλεις πράγματα στους παίκτες. Αυτό για την Κηφισιά και την οργάνωσή της, που δείχνει ότι τίποτα δεν κάνει τυχαίο. Βλέπω ότι σήμερα δίνει το πρώτο φιλικό ο ΠΑΟΚ, και να δω ποιοι θα παίξουν στο φιλικό, γιατί έχει ξεκινήσει προετοιμασία όπως και ο Παναθηναϊκός, και ο Παναθηναϊκός θα παίξει φιλικό, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει και πρόβλημα με τους παίκτες γενικά. Το ρόστερ είναι πολύ μικρό, είναι έτσι με πολλούς που απουσιάζουν. Πάντως το φιλικό που θα δώσει σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να το δούμε ο ΠΑΟΚ, αφού στο κανάλι στο YouTube του Open, στο Open TV λοιπόν, 6 ώρα, ίδια ώρα είναι και το φιλικό του Παναθηναϊκού, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ την Μπέβερεν. Η Μπέβερεν δεν είναι μικρή ομάδα, είναι δυνατή ομάδα, όχι και η πιο δυνατή, και είναι το πρώτο φιλικό και θα το δούμε ζωντανά, πέρα από την υβριδική τηλεόραση του Open TV, από το YouTube, στο κανάλι το επίσημο του Open, μας δίνει την ευκαιρία να δούμε το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ 6 ώρα με την Μπέβερεν στην Ολλανδία, στην προετοιμασία όπου κάνει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Όπως και ο Παναθηναϊκός βέβαια, που βλέπω ότι έκλεισε και έναν παίκτη, ένα Αλβανό που έπαιζε στην ΧΑΛ και τον πήρε ο Παναθηναϊκός, είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές της Αλβανίας, ο Αϊντόν Σέχου είναι ο παίκτης, και είναι για το μέλλον, δεν είναι για άμεσα ο Αϊντόν Σέχου να είναι στις πρώτες επιλογές ο Αλβανός χαφ, είναι ένας μέσος που έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία και τον έκλεισαν για να μπορέσουν να τον δουν στην εξέλιξη που μπορεί να έχει με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι που θα δώσει ο Παναθηναϊκός σήμερα με την Χέλμοντ, μια μικρή ομάδα, εντάξει, δεν είναι κάτι το δυναμικό. Θα δούμε όμως κάποια στοιχεία του Νίστρουπ, πώς σκέφτεται την ομάδα και πώς λειτουργεί. 6 ώρα
θα ξεκινήσει το παιχνίδι και το δείξει το Sky κανονικά, το κανάλι το ελεύθερο, το Sky, γιατί θέλει να μας προετοιμάσει για τα συνδρομητικά μετά. Έχει πάρει και το μπάσκετ, μην ξεχνάμε την Greek Basketball League, την έχει πάρει το Sky. Δεν το βλέπετε στο ελεύθερο κανάλι της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ 2 Sport που τα βλέπαμε τα παιχνίδια μπάσκετ. Πλέον στο Sky το πρωτάθλημα μπάσκετ που είναι αναβαθμισμένο, θα έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος και με Άρη ΠΑΟΚ, και λέμε Άρη ΠΑΟΚ γιατί δυνάμωσαν πάρα πολλοί ομάδες, και η ΑΕΚ που ήταν δυνατή, και φυσικά οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που είναι και ο κάτοχος της Ευρωλίγκα τη φετινή σεζόν. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη απήχηση θα έχει το μπάσκετ κυρίως σε αυτή την κίνηση που έκανε ο Αλαφούζος, και έδωσε πολλά λεφτά το Sky για να πάρει τα δικαιώματα της Greek Basketball League, και πλέον θα έχουμε και συνδρομητικό, γιατί από ό,τι γνωρίζω και ο Ηρακλής έχει προσκολλήσει και θα είναι στην πλατφόρμα που θα φτιαχτεί για να δείχνει τα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα της Super League 1, και μάλλον θα μπουν και άλλοι εκεί πέρα από ό,τι ακούγεται. Για να δούμε, θα πληρώνουμε πάλι κάποια συνδρομή για να βλέπουμε τα παιχνίδια της Super League 1. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε στην πορεία.

Αυτά και με τη Super League και κάποιες ομάδες, δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλες τις ομάδες, αυτά που είδαμε έτσι μπροστά μας και σας τα μεταφέραμε. Να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, που βλέπω ότι ο Ντεσάν είναι ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες σε Μουντιάλ. Τέλος, δεν τον ξεπερνάει κάποιος εύκολα και δύσκολο να τον ξεπεράσει κάποιος νομίζω. Ο Ντεσάν λοιπόν είναι ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες σε Μουντιάλ και η πρόκριση της Γαλλίας με το 3-0 απέναντι στα Σουηδία τα ξημερώματα της σημερινής μέρας είναι ένα παιχνίδι που έμελε να είναι ένα σπουδαίο ρεκόρ. Ο Ντεσάν θέλει να επεκτείνει ακόμα περισσότερο και θα το κάνει αυτό. Δεν νομίζω ότι θα κερδίσει και κάποιο άλλο παιχνίδι η Γαλλία. Η Γαλλία παίζει με την Παραγουάη όμως. Λέτε να γίνει καμιά. Εντάξει, δεν νομίζω. Η Παραγουάη είναι πολύ αμυντικογενής ομάδα. Ήταν τυχερή στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Τέλος πάντων, στα πέναλτι η Γαλλία δεν χαρίζει. Η Γαλλία δεν χαρίζει, δεν σε αφήνει ούτε καν να πας στα πέναλτι. Αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ. Μπορεί να γράψει ακόμα περισσότερες νίκες λοιπόν ο Ντεσάν και έχει 18 νίκες στα τουρνουά, ενώ έχει τηθεί 3 φορές μόνο και έχει και 2 ισοπαλίες στα παιχνίδια που έχει δώσει. Μην τα βλέπετε λίγα, μην τις βλέπετε λίγες 18 νίκες για παγκόσμια κύπελα και παρουσίες. 18 νίκες λοιπόν, 3 ήττες και 2 ισοπαλίες για τη Γαλλία του Didier Deschamps, που έγραψε και αυτό ιστορία, όπως και ο Mbappé, που συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο Mbappé, όπως είπε ο ίδιος, δεν ασχολείται με την κατάταξη και έρισε 3-0 εύκολα με 2 γκολ του Mbappé η Γαλλία τη Σουηδία. Δεν ασχολείται, λέει, με την κατάταξη των σκόρερ. Ο Μέση είπε θα βάλει και άλλα γκολ, είναι σίγουρος γι' αυτό, και συνεχίζει να βλέπει την ομάδα του να προχωράει. Αυτό τον ενδιαφέρει, τον Mbappé, που πέτυχε τα 2 γκολ και έχει φτάσει στα 6 μαζί με τον Μέση, είναι στην κορφή του πίνακα των σκόρερ για τη φετινή έτσι παρουσία τους και το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ που λέμε.

Το Μεξικό κέρδισε το Εκουαδόρ με 2-0. Είχε και μια ευκαιρία ο Πινέδα να σκοράρει. Είχαμε να δούμε αναλυτικά τα παιχνίδια και τι έχουμε σήμερα για να ενημερώσουμε και να ξέρετε κι εσείς. Θα πούμε τι έγινε λοιπόν χθες με τα παιχνίδια που, όπως είπαμε, Γαλλία-Σουηδία 3-0. Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, εδώ ο Χάλαντ έδωσε την νίκη στο τέλος στην Νορβηγία. Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2, η νίκη για την Νορβηγία με Χάλαντ να είναι ο σκόρε του γκολ που έδωσε την πρόκριση στην Νορβηγία. Ολλανδία Μαρόκο, τα ξέρετε αυτά, είναι προηγούμενα, έχει μείνει έξω η Ολλανδία, όπως έχει μείνει έξω και η Γερμανία από την Παραγουάη στα πέναλτι, και η Ολλανδία και η Γερμανία αποκλείστηκαν. Είναι μεγάλη έκπληξη νομίζω ο αποκλεισμός της Γερμανίας και της Ολλανδίας, αν και το Μαρόκο είναι πολύ καλή ομάδα. Και πάμε στα παιχνίδια που έγιναν σήμερα το πρωί. Μεξικό η σημερινός 2-0 και Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου θα γίνει σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα παίξει η Αγγλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σήμερα στις 7 η ώρα. Να δούμε αν έχουμε και εδώ κάποια έκπληξη. Δεν νομίζω, αν και η Αγγλία έχει μια αστάθεια, όχι φέτος, γενικά όλα τα χρόνια. Φέτος δείχνει ότι είναι προσιλωμένη και ότι το πάει για πολύ ψηλά. Θα δούμε. Βέλγιο Σενεγάλη 11 η ώρα. Και εδώ δεν είναι αμφίροπο νομίζω το μάτς. Η Αμερική αύριο, στα ξημερώματα δηλαδή, στις 3 η ώρα θα παίξει με την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είναι το μάτς που θα γίνει στις 3 η ώρα το πρωί. Ενώ στις 10 η ώρα το βράδυ αύριο, θα τα πούμε όμως αύριο αυτά, η Ισπανία θα παίξει με την Αυστρία και εδώ είναι μεγάλο φαβορί η Ισπανία. Θυμίζω και κλείνουμε τα εσωτερικά μας. Σήμερα έχουμε φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Beveren στο κανάλι στο YouTube από το Open TV, το υβριδικό μπορείτε να το δείτε, αλλά και στο κανάλι του Open στο YouTube να δείτε το ΠΑΟΚ Beveren, φιλικό παιχνίδι στα πλαίσια της προετοιμασίας της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα στις 6 στο Sky Παναθηναϊκός Χέλμοντ, ένα φιλικό παιχνίδι στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Να δούμε έτσι την πρώτη εικόνα για το νέο Παναθηναϊκό που έχει αλλάξει ριζικά και προπονητή και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά και για

0: sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105.

0: 95,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της Διοικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκη Αφροδίτη Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με εγκάβματα σε όλο το σώμα. Η μητέρα της, ενώ η ίδια η κυρία Νέστορα, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και 2 ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις 3 δολοφονικές, όπως τις αποκάλεσε, εμπριστικές απεθέσεις, τονίζοντας πως η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτησε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μιλώντας στο Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε ως καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνησε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ βαρύ τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια και ωφήθηκε όχι μοιραία τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της Διοικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Γκαζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο Earth News Radio 105,8 πρώην βουλευτής. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, αλλά για τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που την διέπρεξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επέκρινε όσους αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και τον άμεσο εντοπισμό των δραστών και τόνισε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Εξέφρασε τη σαφή κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του κόμματος. Πρέπει να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, τόνισε. Η ελληνική λύση καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες κομματικών στελεχών και ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα περιστατικά που περίμενε ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα του 2026. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία αδιενέργειας προκατακτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970.
0: καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε καθώς η δημοσιογραφία τρέχει. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες μετά την τριπλή επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκε σε διάστημα μισής ώρας τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, με την 70χρονη μητέρα της να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Στόχος των εμπριστικών επιθέσεων ήταν επίσης στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, αλλά και του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Εμείς να πάμε στον πολιτικό συντάκτη του σταθμού μας, του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρήστο Τσαλικίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την κυβέρνηση είναι πως όταν δαιμονοποιούνται οι πολιτικοί αντίπαλοι, τότε οπλίζεται το χέρι κάθε φανατικού, ο οποίος πιστεύει πως είναι ένας μικρός λαϊκός επαναστάτης, και συμπληρώνουν εμέσως ότι πίσω από κάθε τρομοκρατική ενέργεια βρίσκονται ηθικοί αυτούργοι, οι οποίοι λόγο και έργο καλλιέργησαν το κλίμα της πόλωσης και της εχθροπάθειας, ώστε οι τρομοκράτες να χτυπήσουν παρατάξεις και πρόσωπα. Στο κυβερνητικό επιτελείο, αυτό το οποίο επισημαίνουν ότι είναι 3 ταυτόχρονες επιθέσεις με 5 τραυματίες, είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα βαρύ για τη Θεσσαλονίκη, και πολύ περισσότερο όταν τα θύματα, οι στόχοι ήταν όλοι στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και περιμένουν από τις διοκτικές αρχές να προχωρήσει στις απαραίτητες έρευνες που πρέπει να γίνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και επισήμανε ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων, η ιδεολογία των στόχων. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, δεδομένου ότι τόσο ο Ζήσου Ιακίμωβιτς όσο και ο Σάββας Αναστασιάδης είχαν μπει και στο παρελθόν στο στόχαστρο ομάδων, οι οποίοι όμως απλά τότε είχαν πετάξει μπογιές στα σπίτια τους και τρικάκια. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κρυκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια, τότε αποδέχεσαι και την πιθανότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. Γνωρίζει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη. Στην ίδια ακριβώς γραμμή κινήθηκε και ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος καταδίκασε με ανάρτηση του τις τρομοκρατικές εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε μηδενική ανοχή, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία ότι θα μπορέσει να συλλάβει τους εδράστες των σημερινών επιθέσεων. Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ίσως αποστάσεις ή σιωπή, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχουν στήριξη στους τρομοκράτες. Παράλληλα, κάλεσε όσους καλλιέργησαν επί χρόνια, κατά την άποψή του, αυτή την κουλτούρα της ανοχής απέναντι στην πολιτική βία, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Υπήρξε επίσης δήλωση και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κ. Ιωακίμοβιτς, όπως αναφέρει άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και μια εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους θρασίδουλους τραμπούκους, όπως τους χαρακτηρίζει ο κ. Ιωακίμοβιτς, είναι ότι δεν τρομοκρατούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τους εκφοβίζουν, απέναντίας τους συσπηρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντί τους, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κύριος Ιωακιμόβιτς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα τον Χρήστο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε ανόητους και αμετανόητους αυτούς που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, μάλιστα η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ας ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
2: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.

0: Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
2: Το πρώτο και κυρίως
1: είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου μάλιστα εκδηλώθηκε και μία από τις επιθέσεις, είπε πως δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Θεωρούμε ότι το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Σας τον ακούσουμε.
3: Με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο κύριος Τζίμας, ότι εκτός από μένα ήταν και στο Σάββατο Αναστασιάδη και στην Αφροδίτη την Έστωρα, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τη μητέρα της και τον πατέρα της κυρίας Νέστορα. Από ό,τι ξέρω, στο Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εκτός πόλης, είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπως και στη δική μου την περίπτωση. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Είχαμε υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι, στο οποίο μένει ένα ζευγάρι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τίποτε παραπάνω. Και ακριβώς τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2023, όπου τότε βέβαια δεν είχαμε γκαζάκια, τότε μας είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες ακριβώς τον ίδιο μήνα. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά βέβαια όμως δεν μπορούν να έχουν θέση καμία στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι προς το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης από ό,τι με ενημέρωσαν από την αντιτρομοκρατική.
0: Τώρα, όπως είπαμε, από την τελευταία επίθεση, δηλαδή στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξαν τραυματίες με εγκάβματα που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η 70χρονη μητέρα της κυρίας Νέστορα, από τα σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης και η μητέρα από την τραγωδία, την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες από την φωτιά στην Λυτή Θεσσαλονίκης. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και νεότερα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, και θα μας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όπως είπαμε, αυτή η οικογενειακή τραγωδία που αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου πατέρας και γιος απανθρακώθηκαν, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα αλλά και πολλά στρέμματα γης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής επίσης. Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο κύριο θέμα της εκπομπής, που είναι τα γκαζάκια και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, από όσο με ενημερώνουν, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, μας ακούς?
4: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Βρίσκομαι στη διασταύρωση των οδών Κίμωνος Βόγα
2: και, και Γραβιάς, εδώ που σημειώθηκε η ισχυρότερη έκρηξη από, από την τριπλή εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 4 ως τις 5 παρατέταρτο το πρωί. Εδώ είναι, που είναι η κατοικία της δικηγόρου και πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, και είναι η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά κυρίως νοσηλεύεται η μητέρα της με πολύ σοβαρά εγκάβαλα σε σοβαρή κατάσταση διατσολυνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως τα ακούσατε, φαντάζομαι και προηγουμένως από τους συναδέλφους. Εδώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, οι εμπριστές, ο εμπριστής ή οι εμπριστές, δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τις έρευνες, φαίνεται να τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα, στο μπροστά του μέρος, ένα γκαζάκι και ένα μπιτόνι με έμφλεκτο υγρό δίπλα. Το πυροδότησαν από τη φωτιά που η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο γειτονικό αυτοκίνητο που ήταν στην πιλωτή σταθμισμένο, αλλά και σε δύο μοτοσυκλέτες, όπως ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα άλλο αυτοκίνητο που βρίσκεται σε μια συνδεδεμένη πιλωτή με ένα άνοιγμα, με μια πόρτα. Το σημαντικότερο είναι από τη φωτιά, από το θερμικό φορτίο, η φωτιά μπήκε κατευθείαν στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής. Πυκνοί καπνοί τήληξαν μέχρι και τον τελευταίο όροφο της οικοδομής. Η οικογένεια Νέστορα μένει στον τέταρτο όροφο και σύμφωνα με αυτά που μας μεταφέρουν οι έννοικοι, το πιθανότατο όλοι τους βγήκαν από το σπίτι τους. Ο μεν πατέρας κατευθύνθηκε στον έκτο όροφο, όπου ζήτησε βοήθεια από τους ενίκους ενός διαμερίσματος που τον έβαλαν στο σπίτι. Μας περιέγραψαν ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και είχε αναπληρωτικά προβλήματα. Ενώ η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της κατέβηκαν προς τα κάτω. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προκλήθηκαν τα εγκάβματα. Αυτό διερευνά και η αστυνομία. Και αυτό θα προκύψει και από τις καταθέσεις ειδικά της κυρίας Νέστορα, που είναι καλύτερα στην υγεία της και ελπίζουμε και οι δύο να πάνε καλύτερα, ευχόμαστε. Τώρα, όσον αφορά η αντιδρομοκρατική, συνεχίζει τις ερευνές της πόρτα-πόρτα. Αναζητά μαρτυρίες για την κίνηση του δράστη των δραστών. Όπως αναζητεί και εικόνες από βιντεολογικό υλικό που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε και στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, για να μας δώσει τα νεότερα από τους εγκαυματίες, από τους τραυματίες ουσιαστικά που είχαμε από τις επιθέσεις με καζάκια. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, να πούμε ότι συνολικά έγινε διακομιδή τις πρώτες πρωινές ώρες 5 ατόμων. Οι τρεις είναι από την οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και γίνονται μεγάλες προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, διότι φέρει εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Πιο ελαφρά τα τραύματα της Αφροδίτης Νέστορα, σε χέρια και σε πόδια, ωστόσο αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση ο πατέρας της, με αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ οι δύο έννοικοι της πολυκατοικίας, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, Παύλο, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο είναι και η μητέρα, η 42χρονη, από τη χθεσινή φωτιά στη Λυτή. Έχεις κάποια νέα?
4: Η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, παραμένει σε νοσηλεία, σε απλή κλίνη, φέρει εγκάβματα τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ωστόσο δεν διατρέχει, όπως γνωρίζουμε, κάποιο κίνδυνο η ζωή της.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Ακούσαμε και τα νεότερα για την νοσηλεία της 42χρονης μητέρας από την χθεσινή φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και εκεί μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτυλίχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία. Η πυρκαγιά που τήληξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα και πολλά στρέμματα γης. Μάλιστα, ο πατέρας αλλά και ο γιος απανθρακώθηκαν από τη φωτιά αυτή, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα. Τώρα μιλώντας στον 102 FM της R3, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης σημείωσε ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου λειτουργήσε αυτόματα με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ενημερώσουν άμεσα τους δασοφύλακες στο βουνό. Έφτασαν πρώτοι στο σημείο με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπόρεσαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και πολύ γρήγορα η φωτιά πήρε διαστάσεις. Ας ακούσουμε τον κύριο Τσακίρη.
5: Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, δύο συνάνθρωποι μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί 12 ετών, έχασαν τη ζωή τους με πραγματικά πολύ τραγικό τρόπο. Τώρα, τι λόγια να υπάρχουν για να μπορείς να παλέψεις τον πόνο των ανθρώπων που άφησαν πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κοινωνία του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι συγκλονισμένη. Νομίζω και το Πανελλήνιο, όχι μόνο η τοπική μας κοινωνία. Και το να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθύτητα της θλίψης μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια είναι πραγματικά το ελάχιστο. Μητέρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη. Η χθεσινή ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν υποστενή παρακολούθηση. Δεν έχω ενημέρωση. Περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή του Ιπποκρατίου για να μην έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τη γυναίκα. Πλήρη εικόνα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια, λειτουργήσε αυτόματα. Οι υπάλληλοι που ήταν στην παρακολούθησή του έλαβαν το σήμα, σήμανε συναγερμός, ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου, αυτόματα τους πυροφύλακες, οι οποίοι το έβλεπαν πάνω από το βουνό και έφτασαν πρώτοι στο συμβάν. Θέλω να το πω αυτό, κατευθείαν και οι προϊσταμένοι της πολιτικής προστασίας και οι υπάλληλοι του Δήμου, με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια, ήταν αρκετά ισχυρή η νοτιά, οι αέριδες εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν προφανώς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Κατέφτασε λίγο αργότερα και η πυροσβεστική, όπου δεν ξέρω τώρα αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Η φορά του ανέμου διαρκώς μεταβαλόταν και πολύ πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, διένυσε η φωτιά μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο που ξεκίνησε και έφτασε στις παρυφές του οικισμού της Λυτής.
0: Τώρα να πάμε στον πύργο. Καθώς η φωτιά εκεί που ξέσπασε στη Βόρεια Ηλία έχει κάψει πάνω από 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
6: Είναι μεγάλη η ζημιά στις αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Βόρειας Ηλίας, στο ψάρι της Βάρδας, στον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης. Καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε έκαψε τελικά πάνω από 200 στρέμματα, κυρίως ελαιώνες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ένα σημαντικό τμήμα δασικής έκτασης. Το ζήτημα είναι ότι η πρόκληση της φωτιάς ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Το αίτιο από το οποίο προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε από κάψη γεωργικών υπολοιμάτων. Γι' αυτό και στην περιοχή βρίσκεται το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα Ηλίας και ερευνά την υπαιτιότητα και να εντοπίσει πιθανό υπαίτιο για εμπρισμό από αμέλεια. Σιγά σιγά ξεκινάει και η καταγραφή της ζημιάς και τις επόμενες μέρες θα γίνουν και οι δηλώσεις από τους πυρόπληκτους αγρότες και παραγωγούς που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά στην αγροτική τους παραγωγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: συνελήφθη σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος κατέχει ναρκωτικές ουσίες που διακινεί σε χρήστα στα Ιωάννινα και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο σπίτι του. Σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Εορδαίας αποτελεί η έκδοση πρόσκλησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση της έκτασης του ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση με τίτλο Αξιοποίηση ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας αφορά την υποβολή πρότασης για την περιβαλλοντική εξυγίανση της έκτασης των 506 στρεμμάτων της πρώην ΕΒΑΛ, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων και μη λειτουργικών κτηρίων, τη διαχείριση των υλικών κατεδάπησης και την αποκατάσταση πιθανής περιβαλλοντικής ρήπανσης, με στόχο την παράδοση ενός καθαρού και έτοιμου προς αξιοποίηση χώρου για τη δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου Πτολεμαΐδας. Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων που κρίνονται λειτουργικά στο πλαίσιο της ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς της ΑΕΒΑΛ και της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής. Ο Δήμος Εορδαίας τονίζει ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα στη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Την παρέμβαση τώρα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσε η ποινή που επιβλήθηκε από το αυτόφορο σε 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας άσκησε έφεση ζητώντας την αυστηροποίηση της επιβληθής ποινής. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περί τα τέλη Ιουλίου θα γίνει το τακτικό στριμελές δικαστήριο εδώ στη Λάρισα, εκ νέου η δίκη του 50χρονου σε όποιος μια εβδομάδα πριν κράτησε όμηρο τη σύζυγό του, μάλιστα έχοντας ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με έφλεκτο υλικό. Είχε ζητήσει τότε από τους δικαστικούς λειτουργούς, συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, που ο ίδιος τουλάχιστον πίστευε ότι είχαν ευθύνη για το γεγονός ότι είχαν λάβει κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά του. Μετά από διαπραγματεύσεις βεβαίως με διαπραγματευτή της αστυνομίας, παραδόθηκε, πέρασε την περασμένη Παρασκευή το αυτόφορο, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών, εκ των οποίων τους δύο θα πρέπει να τους εκτίσει, δηλαδή να πάει στη φυλακή. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της 45χρονης σύζυγου του,
0: μάλιστα,
2: αλλά και της δικηγόρου του, η οποία δήλωσε ότι θα προσφύγει στον Αρειοπάγο κατά της απόφασης αυτής. Ωστόσο, υπήρξε η παρέμβαση της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, η οποία άσκησε έφεση στην απόφαση, θεωρώντας ότι η ποινή δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με τα αδικήματα που διαπράχθηκαν, και έτσι αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας θα έρθει ξανά στο ακροατήριο στα τέλη του μήνα, το τέλη Ιουλίου, προκειμένου βεβαίως να προσδιοριστεί εκ νέου διαφορετική ποινή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά την χθεσινή του συνεδρίαση. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είπε ένα ηχηρό όχι στο νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην έκτακτη συνεδρίαση του σώματος που πραγματοποιήθηκε χθες, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προέβλεπε θετική γνωμοδότηση με αυστηρές παρατηρήσεις και προϋποθέσεις. Ωστόσο, η πολιτική θέση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν σαφής. Η Περιφέρεια Κρήτης δεν δέχεται το πλαίσιο που διαμορφώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις αλλαγές που προβλέπει η σχετική νέα νομοθεσία και το νέο σύστημα που θα ισχύει. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κρήτης τονίζει ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια χωροταξικά κριτήρια που ισχύουν και για την ηπειρωτική Ελλάδα. Η Περιφέρεια εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσα σε περιοχές Natura, παρότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν τις απαγορεύει συνολικά, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί θα εξεταστούν με βάση το ισχύον χωροταξικό και όχι με τη νέα νομοθεσία. Πρέπει να σας δώσω ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο υπόθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ικανότητα του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης ανέρχεται περίπου σε 2.500 ΜΒ, ενώ ήδη οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αγγίζουν τα 2.000 ΜΒ. Άρα υπάρχει μικρό περιθώριο για νέες αδειοδοτήσεις και ουσιαστικά αυτό που τονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης είναι ότι πρέπει να μπει ένα ανάχωμα στις νέες εγκρίσεις αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Να πούμε κλείνοντας ότι πάρα πολλοί δήμοι της Κρήτης, σχεδόν σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει εκφραστεί όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στις αλλαγές που προβλέπονται από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέκυψε στα τραύματά του τώρα το μεσημέρι ο 62χρονος τεχνίτης, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά λίγες ώρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο σκαλοχώρι της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Ερθβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
4: Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Το ατύχημα έγινε τις πρωινές ώρες, αλλά χθες, αλλά... ωστόσο όμως για κάποιο απροσδιόριστο λόγο, ενώ ήταν στην στέγη πάνω και την επισκέβαζε στο χωριό Σκαλοχώρη, έπεσε από ύψος 2 και πλέον μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Το εργατικό κέντρο, εξαιτίας αυτού του εργατικού ατυχήματος, διοργάνωσε συγκέντρωση και πορεία στη Μυτιλίνη, καταγγέλλοντας ότι οι χώροι της δουλειάς έχουν γίνει χώροι θανάτου για τους εργαζόμενους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα τονίστηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα, και ζήτησε να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην φωτιά που ξέσπασε χθες στη Λυτή Θεσσαλονίκης και μάλιστα εξαιτίας αυτής της φωτιάς βρέθηκαν 2 νεκροί, απανθρακωμένοι, ο πατέρας και ο γιος, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με εγκάβματα. Ο Κώστας Μπούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Κώστα.
6: Να πούμε αρχικά ότι είναι πεποίθηση των κατοίκων του χωριού ότι είναι ο πατέρας και ο γιος, γιατί η επίσημη τακτοποίηση δεν έχει γίνει, θα γίνει με τη μέθοδο του DNA, γιατί τα ταυτόματα είναι αποτεστρωμένα και δεν αναγνωρίζονται. Χθες βρέθηκαν στο σπίτι τους, μιλάμε για ένα οικόπεδο, για να σας το περιγράψω, μεγάλο οικόπεδο, 500 μέτρα περίπου σε ευθεία από το χωριό της Λυτής προς τα νότια. Μέσα στο δάσος, ένα οικόπεδο το οποίο οι πυροσβέστες όταν μπήκαν μέσα αντίκρισαν μέχρι και δύο άσκαστες φυλάδες υγραερίου, πολλά δοχεία τα οποία περιείχαν κάποιο υγρό, δεν γνωρίζω αν είναι έφλεκτο ή όχι. Το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο και ίσως είναι ένας από τους λόγους που έγινε λαμπάδα όλη η περιοχή. Να πούμε ότι ταχύτητα και να μείνω λίγο στο οικόπεδο, να πούμε ότι ο σωρός που εικάζεται ότι είναι του 65χρονου άντρα, βρέθηκε έξω από το σπίτι, ενώ η σωρός που εικάζεται ότι είναι του 12χρονου Μάξιμου βρέθηκε εντός του σπιτιού σε μια γωνία του σπιτιού που ίσως εκείνη έχει κάποια ντουλάπα, κάποιο έπιπλο, ήταν κουρνιασμένο το παιδί, φοβισμένο προφανώς από τη φωτιά. Μια εικασία είναι ότι ο πατέρας προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να ελέγξει, να σβήσει, να προστατεύσει το σπίτι με κάποιο λάστιχο ίσως, αυτό που κάνουν πολλοί.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό είναι εικασίες βέβαια, δεν μπορεί κανένας να καταλάβει γιατί
0: μείναν
6: σε αυτό το σπίτι. Η μητέρα βρέθηκε πιο κάτω με εγκάβματα, ζωντανή.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία χθες εκεί, Κώστα Μπούρη.
6: Ναι, ακριβώς. Λίγο την κατανόησή σας, γιατί να μετακινηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς οι ανάγκες του ρεπορτάζ, έτσι κι αλλιώς συνεχίζονται. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στον Βόλο και στην Ελένη Μανώλη. Καθώς την ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του Βόλου, τόσο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σοκράτης Αναγνώστου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μιλούσαμε σήμερα το πρωί, ειδικά για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της γραμμής Βόλου Χίου Μυτιλίνης. Και μας είπε, και το ξέρουμε βέβαια, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι από τις περιφέρειες, δηλαδή της Θεσσαλίας και από την πλευρά του Βορείου Αιγαίου, και έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Η σύνδεση όμως δεν θα ξεκινήσει το 26. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχει εκείνος κάνουν λόγο για έναρξη, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, το Μάιο του 27. Δεν υπάρχει, μας είπε, κανένα ουσιαστικό εμπόδιο για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να δειχθεί ανάδοχος που θα διαθέσει τα πλοία. Και χαρακτήρισε τη σύνδεση αυτή ιδιαίτερα ωφέλιμη λόγω της έντιμης εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ Θεσσαλίας και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη σύνδεση Βόλο-Αλεξάνδρειας, αυτό που μακρύνεται αρκετά σαν προοπτική, καθώς ο ΟΛΒ εδώ πέρα και η ελληνική πλευρά εκτιμούσαν ότι θα έβρισκαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει η μελέτη σκοπιμότητας, που αυτό θα κόστιζε αρκετά. Η μελέτη αυτή θα καθόριζε τόσο τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στα δύο λιμάνια, όσο και τη βιωσιμότητα της γραμμής. Στη συνέχεια θα παρουσιαζόταν σε ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες. Όμως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δέχτηκε και τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων εκτός δηλαδή από τον Οργανισμό Λιμένος, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Ελληνική Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας για να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις μετά από αυτή την αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάμε αρκετά μακριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Μηδέν ανοχή από τις αρχές για τις σοβαρές τροχονομικές παρεμβάσεις ζητάμε επίγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Πάτρας. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα συνέβησαν πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα εκεί στην περιοχή. Με τον Μιχάλη Βασιλάκη θα μιλήσουμε τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
8: Το έγγραφο υπογράφει ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, και ζητά την άμεση ενεργοποίηση των αρχών με στόχο τη δραστική μείωση των οδικών ατυχημάτων. Το μήνυμα της δικαιοσύνης είναι σαφές και κατηγορηματικό, μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε παραβάτη. Η εισαγγελική οδηγία επιτάσσει τον άμεσο σχεδιασμό και την εκτέλεση σαρωτικών ελέγχων στο οδικό δίκτυο, εστιάζοντας πρωτίστως στα χαρτογραφημένα κόκκινα σημεία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επικινδυνότητα και έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενα τροχαία δυστυχήματα. Οι έλεγχοι των κλιμακίων της τροχείας θα πρέπει να επικεντρωθούν στις παραβάσεις που αποδεδειγμένα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνων κατά την οδήγηση και η μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος, ωστόσο, εισάγει και μια κρίσιμη παράμετρο που αφορά την κατάσταση των υποδομών. Η τροχεία λοιπόν σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση υποχρεούνται πλέον να καταγράψουν άμεσα όλα τα σημεία του δικτύου που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως είναι κατεστραμμένες διαγραμμίσεις, προβληματική φωτεινή σηματοδότηση ή ελλειπής κατακόρυφη σήμανση. Mm-hmm. Και οι φορείς θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως για τις απαραίτητες διορθώσεις, ενώ τα σχετικά έγγραφα θα κοινοποιούνται παράλληλα στην εισαγγελία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. την άμεση διενέργεια ελέγχων για τη μεταφορά αστικών απορριμμάτων στη γραμμή Λευκύμης Ιγουμενίτσας ζητά το Σωματείο Νευτεργατών Ιγουμενίτσας και Παξών, καταγγέλλοντας ότι συνεχίζεται η μεταφορά απορριμματοφόρων και οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων με τακτικά δρομολόγια των οχηματαγωγών πλοίων όταν είναι κενά φορτίου. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, έχουν καταγραφεί δεκάδες προφορικές διαμαρτυρίες για έντονη δυσοσμία και διαρροές υγρών από τα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων στον καράζ των πλοίων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τόσο τα πληρώματα όσο και οι επιβάτες των πλοίων. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι μετά από τέτοιες μεταφορές απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τους υπεύθυνους για την εφαρμογή τους και τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δεν απαιτείται μόνο ο καθαρισμός στα πλοία, αλλά και στα ίδια οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Γιατί τα οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα κατά την επιστροφή τους, άδεια πλέον από απορρίμματα, μπαίνουν στα πλοία των τακτικών δρομολογίων, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες επιβατών προς τα πληρώματα λόγω της δυσοσμία, καθώς όπως υποστηρίζει το Σωματείο, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για την απολύμαση των φορτηγών. Το Σωματείο Ναυτεργατών ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και τη διερεύνηση του κατά πόσο τα οχήματα, η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων. Να τονίσουμε, Δίκη, κλείνοντας, ότι γίνονται δρομολόγια και από τη γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Από εκεί μεταφέρονται τα απορρίμματα του Δήμου και της Κέρκυρας και εκεί δεν εντοπίζονται τέτοια προβλήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Ακριβώς, είναι μια κινητοποίηση, γεια σας, από τη Ρόδο που ξεκίνησε στις 6 το πρωί σήμερα και θα λήξει στις 6 το πρωί αύριο. Την έχει προκηρύξει το Σωματείο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, αλλά συμμετέχει και το Σωματείο των Οδηγών Χειριστών. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου και στην συνέχεια έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση την πλατεία Δημαρχείου, όπου στάθμευσαν εκεί μεταξύ δηλαδή του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Μεγάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος της κινητοποίησης? Οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών δημοσίας χρήσεως και των άλλων οχημάτων, όπως είναι αυτά που μεταφέρουν λίμματα, αυτή η κατηγορία τέλος πάντων των οχημάτων, διαμαρτύρονται για την τήρηση του κανονισμού που προβλέπει τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης, η οποία τήρηση του κανονισμού επιφέρει δυσβάστακτα, όπως λένε, πρόστιμα τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους οδηγούς σε περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση. Είναι αρκετή η έλεγχη από την τροχέα. Τώρα τι γίνεται? Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει σε μια νησιωτική περιοχή όπως είναι η δική μας, γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από αυτήν, οι οποίες ιδιαιτερότητες πρέπει να σας πω ότι είναι και στο Σύνταγμα κατοχυρωμένες. Λοιπόν, λένε για παράδειγμα ότι είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ένα πλοίο να καταπλέψει. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τα πλοία έρχονται και φεύγουν με καθυστερήσεις στα δρομολόγια
0: τους. Ναι.
1: Και ότι αυτό τυπικά μπορεί να τους επιφέρει ένα πρόστιμο, γιατί εμφανίζονται να έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο, να έχουν υπερβεί δηλαδή τα όρια οδήγησης. Οι ίδιοι όμως υποστηρίζουν ότι περιμένοντας το πλοίο μπορεί να έχουν ξεκουραστεί, πράγμα που δεν αποτυπώνεται σε ό,τι
0: προβλέπει
1: στην διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτή η νησιωτική ιδιαιτερότητα και γι' αυτό κάνουν αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Τώρα
0: από εκεί και πέρα, λοιπόν,
1: δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Μαριέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από τη Ρόδο να πάμε στο Δήμο Σουφλίου, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων. Τώρα, το τι σημαίνει όμως αυτό, θα μας διευκρινίσει ευθύς αμέσως η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
2: Έχουμε δύο ευχάριστες ειδήσεις για το Σουφλί. Θα ξεκινήσω με αυτήν που προανέφερε σε Βίκη. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, όπως σχολίασε σήμερα ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, αφού αναγνωρίστηκε και αποκαταστάθηκε η αδικία που υπήρχε στο Σουφλί. Ένα πάγιο αίτημα από το 2019 δικαιώθηκε. Σύμφωνα με αυτό, θα υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση σε ετήσια βάση για τον Δήμο, τεχνική υποστήριξη σε μελέτες και δράσεις του Δήμου που κατέχει τη μεγαλύτερη ορεινή έκταση από όλους τους άλλους ορεινούς Δήμους στην Ελλάδα. Επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα συμβάνουν στην ενίσχυση των υποδομών της επιχειρηματικότητας. Τώρα, μετά από ομόφωνη έγκριση από την Κοσμητεία και τη Σύγκλιτο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος πριν από λίγα λεπτά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον επιβιώνεται η ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην πόλη του Μεταξιού. Τι απομένει τώρα? Το αίτημα να αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που αποτελεί, όπως ο ίδιος τονίζει, μια ιστορική δικαίωση για το Δήμο του Σουφλίου και μια καθαρά πολιτική απόφαση κυβέρνηση και του Υπουργού απέναντι στο Σουφλί και στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης τώρα αποφάσισε ομόφωνα το άνοιγμα των σχολικών μονάδων του πρώτου γυμνασίου Λυκείου και τρίτου γυμνασίου Λυκείου της περιοχής εκεί της Τρίπολης. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βίκη. Τα σχολεία τα συγκεκριμένα είναι λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα, γι' αυτό και επελέχθησαν. με σκοπό την άθληση και την ψυχαγωγία των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να πούμε εδώ γρήγορα ότι είναι κλειστές οι κατασκηνώσεις και είναι ένας λόγος που ανοίγουν τα σχολεία. Δεν μπορούν να ανοίξουν λόγω ότι έχουν υποστεί πολλές φορές κατασκηνώσεις στο Δήμο Άστρους. Η ημερομηνία έναρξης για τα προαύλια που θα ανοίξουν των σχολείων Παρασκευή 10 Ιουλίου, ημερομηνία λήξη 31 Οκτώβου, τέλος Αυγούστου δηλαδή, από τις 6 ως τις 10 το βράδυ καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Την ευθύνη, εποπτεία και ασφάλεια των παιδιών αναλαμβάνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Γεωργία Παναγοπούλου. Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους του προαυλίου έχουν την ελάχιστη υποχρέωση να τους διατηρούν καθαρούς και να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωση, ενώ όσοι προκαλούν σκόπιμα στους χώρους φθορές και ζημιές υποχρεούνται να αντικαθιστούν τις φθορές με δικά τους έξοδα. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των προαυλίων χώρων θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου Τρίπολης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα» ξεκινά στη Σάμο, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Μια νέα σελίδα για την ανώτερη εκπαίδευση στη Σάμο άνοιξε με την παρουσίαση του πρώτου μεταπτυχιακού σπουδών που θα λειτουργήσει με έδρα την πόλη της Σάμου. Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και φιλοδοξεί να συνδέσει την ακαδημαϊκή γνώση με την τοπική παραγωγή και την ανάπτυξη του νησιού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία δύο πανεπιστημίων, παρακαλώ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δυτικής Αττικής, της Ένωσης Συνοπητικών Συνεταιρισμών Σάμου, και θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στους χώρους του Μουσείου Ίνου του ΕΟΣ. Βεβαίως να πω ότι ήταν χαρούμενες και οι τοπικές αρχές για αυτήν την εξέλιξη, γιατί ήταν μια ιστορική στιγμή, όπως είπαν, για τον νομό της Σάμου, αλλά και για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό και Βουλγαρικό ζυγό γιορτάζει σήμερα η Δράμα. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και κορυφώθηκαν σήμερα το πρωί. Και από την Άρτη Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κριτικού. Τασούλα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι.
5: Για τη Δράμα, η 1η Ιουλίου 1913 αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σταθμούς στη μαρτυρική της ιστορία. Είναι η μέρα κατά την οποία ο δραμηνός λαός είναι πλέον ελεύθερος. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη μας, τα Σέρας, τα Σωρέας και τη Δράμα τραγουδούσαν σε βατηριακούς ρυθμούς οι Έλληνες της εποχής. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν σήμερα με παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού Μεσολές του 1913. Την 1η Ιουλίου του 13 η Δράμα ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας με την είσοδο του ελληνικού στρατού και την απελευθερωτική δράση του 21ου Συντάγματος Πεζικού. Η πόλη ενώθηκε οριστικά με τον εθνικό κορμό, ανοίγοντας μια νέα εποχή ειρήνης, δημιουργίας και προόδου, δήλωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δράμας, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως ελευθερία το 2026 σημαίνει να μπορείς να μένεις στον τόπο σου και να ονειρεύεσαι, σημαίνει μια πόλη που λειτουργεί, που σέβεται τον άνθρωπο, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, σημαίνει ευθύνη και όχι συναισθήματα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως τα ελευθέρια 2026 είναι στιγμή μνήμης, αλλά κυρίως είναι στιγμή να κοιταχτούμε ως πόλη και να αποφασίσουμε προς τα που πάμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας τίμησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου στην Ικαρία, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Ξεκίνησαν οι μαθήτριες του Γυμνασίου Ραχών, συμμετείχαν σε αυτή την ξεχωριστή δράση, τίμησαν με τη μνήμη των γυναικών γράφοντας τα ονόματά τους και στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα δημιούργησαν και ένα συγκινητικό βίντεο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τραγουδάμε δίχως φόβο», εκφράζοντας την ανάγκη για έναν κόσμο που θα κυριαρχούν ο σεβασμός, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Μάλιστα, μέσα από αυτή την δράση, οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν και γύρω από τις αιτίες και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, να καλλιεργήσουν, όπως μας είπαν, την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευαισθησία τους και να αποδείξουν αξίες όπως είναι ο σεβασμός, όπως είπαμε, σε ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία, μάλιστα, ανέδειξε και το σημαντικό ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών και, και στην πρόληψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων. Υπάρχουν βεβαίως θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν και συντόνισαν τη δράση αυτή, και μάλιστα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθήτες να εκφραστούν δημιουργικά και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς την τοπική κοινωνία. Η σιωπή δεν είναι λύση. Η ενημέρωση, η παιδεία και η αλληλεγγύη, μας είπαν τα κορίτσια, είναι η δύναμή μας για μια κοινωνία χωρίς βία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας πει περισσότερα. Τάμη.
7: Το κοινωνικό τους πρόσωπο δείχνουν για άλλη μια φορά οι αστυνομικοί της Φλόρινας και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον αθλητικό σύλλογο της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσουν ένα συμπολίτη μας, τον Πέτρο, που χρήζει να πάει σε ένα ειδικό κέντρο προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Και ο σημερινός αγώνας καταδεικνύει πως όλοι μαζί, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, μπορούμε ενωμένοι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Σήμερα λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ καλούνται όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες να συμβάλλουν και αυτοί με το δικό τους όβολο, όποιο και αν είναι αυτό το από το υστέρημά τους που μπορούν να βοηθήσουν, προκειμένου ο συμπολίτης μας να καταφέρει να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο που χρειάζεται για να αποκαταστήσει την υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων, προκειμένου να γίνει προμήθεια νέου εξοπλισμού και αναβάθμιση εργαστηρίων και υποδομών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Ερθή Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα Βίκη. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Αφορά την προμήθεια νέου και σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας της σχολής, η οποία αποτελεί τη μοναδική δημόσια εκπαιδευτική δομή στη χώρα, που εξειδικεύεται στην κατάρτιση τεχνητών τυροκομείας και γαλακτοκομείας. Μέσα από αυτή την παρέμβαση αναμένεται να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές και οι παραγωγικές δυνατότητες της σχολής, ενισχύοντας παράλληλα τον ελληνικό γαλακτοκομικό κλάδο. Η συμβολή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προετοιμάζει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τις γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και μικρές μονάδες μεταποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο βέβαια του έργου προβλέπεται και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, όπως μονάδες παστερίωσης και συντήρησης γάλακτος, συστήματα καθαρισμού, τυροπαρασκευαστές για την παραγωγή σκληρών και μη σκληρών τυριών, καθώς και πιλωτικές μονάδες παραγωγής που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα,
0: μάλιστα,
8: ενισχύονται έτσι και τα εργαστήρια με νέο εξοπλισμό για μικροβιολογικούς, φυσικοχημικούς και ποιοτικούς ελέγχους, ενώ αναβαθμίζονται και οι εκπαιδευτικοί χώροι με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εποπτικό εξοπλισμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συμπράττουν με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τον τρόπο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτήσει περιφέρεια. Το πρόγραμμα φέρει τον εύρωτο του τίτλο «Ολιστική προσέγγιση διαχείρισης σχολικής βίας, παιδευτικοί γονείς και μαθητές σε δράση, ηγέτηδες συνεργασίας». Προβλέπει δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης της ενσυναίσθησης με σκοπό τα τρία μέρη που απαρτίζουν σχολική κοινότητα, δηλαδή μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, να γεφυρώσουν τις αποστάσεις μεταξύ τους, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν με ειλικρίνεια απόψεις και σκέψεις. Έτσι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, στην οικογένεια, στην τοπική κοινωνία και στην κοινότητα, ώστε να αναπτυχθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον. Στην υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων, μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, ερευνητές και φοιτητές του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, επιστημονικά στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κοινωνική λειτουργή και ψυχολογική μονάδων και εθελοντικές ομάδες νέων. Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 220.000 ευρώ, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τελικά δεν επηρέασε την κρουαζιέρα η εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
10: Καλησπέρα Βίκη, ακριβώς έτσι τα πράγματα. Καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου του 2026, στο λιμάνι Σούδας αφήκρισαν 65 κρουαζιερόπλια με συνολικά 126.419 επιβάτες έναντι 67 κρουαζιερόπλων με 150.000 επιβάτες το 2025. Δηλαδή είχαμε μείωση μόνο 2 κρουαζιερόπλων σε αυτό το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αντίστοιχα στο ενετικό λιμάνι Χανίων έφτασαν φέτος τα 4 κρουαζιερόπλια με 1.010 επιβάτες, ενώ είχαμε πέρυσι 5 κρουαζιερόπλια με 2.500 περίπου επιβάτες, ένα κρουαζιερόπλιο λιγότερο δηλαδή φέτος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος και η γενική ανατάραξη στην Ανατολική Μεσόγειο δεν επηρεάζει τον τουρισμό κρουαζιέρας, καθώς σχεδόν καθημερινά ή καθημερινά κρουαζιερόπλια φτάνουν στο λιμάνι της Σούδας κατά κύριο λόγο και στο ενετικό λιμάνι Χανίων κατά δεύτερο λόγο, με τον τουρισμό κρουαζιέρας φυσικά να ενισχύεται συνεχώς εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα μείνουμε έτσι στο τουριστικό κλίμα για να κλείσουμε με αυτό, καθώς την ανάγκη για άμεση αλλαγή στρατηγικής στον τουρισμό της Πελοποννήσου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας με αφορμή τα στοιχεία του INSETE για το 2025. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίγκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά και σήμερα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην τουριστική κατάταξη της χώρας, καθώς κεντρώνει μόλις το 2% των επισκέψεων, το 2,5% των διανυκτερεύσεων και το 1,9% των τουριστικών εισπράξεων. Παράλληλα, η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 97 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 7 διανυκτερεύσεις. Τώρα η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, με ανακοίνωσή της που υπογράφει ο πρόεδρός της, ο Δημήτρης Καραλής, επισημαίνει ότι η Πελοπόννησος, παρά τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, εξακολουθεί να υστερεί εναντί άλλων τουριστικών περιφερειών και ζητά να δοθούν απαντήσεις για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται η πολυτουργία όλα αυτά τα χρόνια του αεροδρομίου της Καλαμάτας, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων,

0: Αγίας της Πριμαντόνας του 19ου αιώνα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η ιστορική αναβίωση με τίτλο «Όταν η Πριμαντόνα έφτανε στην Όπερα» παρουσιάζεται στη Σύρο από σήμερα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή σύμπραξη του θεατρικού ομίλου Σύρου, ο Σουρής, του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για τα 200 χρόνια της πόλης. Αυτή η ιδιαίτερη δράση ανατρέχει στον 19ο αιώνα, μια χρυσή εποχή έντονης αστικής ακμής, οικονομικής ευημερίας και σπουδαίας πολιτιστικής άνθησης για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Μέσα από το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό εγχείρημα, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ζωντανή, γεμάτη έγκλη και θεατρικότητα αναπαράσταση της επίσημης υποδοχής που επιφυλασσόταν στη διάσημη πρωταγωνίστρια της όπερας κατά την άφηξή της στο νησί. Η υποδοχή αυτή πιστεί στην τοπική ιστορική παράδοση πραγματοποιούνταν με την πολυτελή Σεντάν Τσέρ ή Σέντια, ένα αυθεντικό σπάνιο χειροκίνητο πορείο και πολύτιμο κοιμήλιο της εποχής εκείνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο.

0: από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονη ανησυχία μετά τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα στις σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με 5 τραυματίες, των οποίων μία πολύ σοβαρά νοσηλεύεται διασωληνωμένη συντατική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και με την Αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει τις έρευνες. Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονος ο προβληματισμός. Μάλλον όχι. Έντονος προβληματισμός όμως επίσης και πολύ σοβαρά ερωτήματα επίσης εκεί για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμά του. Στην Αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη θεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Ρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Πρώτων Εισαγγελίας του Τριμελούς Πλημελιωδικού της Αθήνας. Αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη χώρα, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη της Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και τέλος, ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει για τις συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Τούμπας και της Πηλαίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζηλικές ζημίες, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
5: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι τις σκάλες, ανοίξαμε, ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε, ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
6: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρτα να δω ήταν, είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πιλωτή όπως βλέπετε.
7: Έγινε μια εκρήξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
4: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από τα όσα έγιναν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Δύο από τα θύματα των επιθέσεων μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Ραμούλου και τη Μαρία Γεωργίου στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας, ο σταθμό μας χαρακτήρισε την επίθεση ως άναδρη, υπογραμμίζοντας ότι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.
8: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη.
4: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
8: Όχι.
4: Έχετε
8: όχι,
4: κάποια
8: όχι,
4: ερμηνεία?
8: Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άναδρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το... Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
4: Στον σταθμό μας μιλήσε και ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Μιλώντας, δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, επισημένοντας ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Για να τον ακούσουμε.
9: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
4: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
9: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
4: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
9: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
4: Θα πάμε και σε λίγο στα πολιτικά σχόλια και στις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είχαμε πριν από λίγο εξέλιξη τελευταία στιγμής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία. Θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τους δράστες, είπε χαρακτηριστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ τι έγινε. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το χρονικό των επιθέσεων αλλά και την εικόνα από τα σημεία που σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την περιοχή της Άνω Τούμπας, όπου είχαμε τις δύο πρώτες εκρήξεις, 4 και 18 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα της Τετάρτης. Είχαμε την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή της πολυκατοικίας του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, του Ζήση Ιωακίμοβιτς. Είναι η οδός Περεβού στην Άνω Τούμπα, περιοχή Μαλακοπή, και ακριβώς 5 λεπτά μετά το σπίτι του κυρίου Ακίμοβιτς με το σπίτι του Σάββαρα Σασιάδη, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, απέχει μόλις 100 μέτρα. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Στην οδό Τσιαπάνου είχαμε τη δεύτερη έκρηξη και πάλι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο κύριος Αναστασιάδης. Στην περίπτωση του κύριου Αναστασιάδη είχαμε υλικές ζημιές, είχαμε σπάσιμο της δαμαρίας αλλά και κάψιμο της εισόδου της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση του κυρίου Ακίμοβιτς ευτυχώς δεν υπήρχαν υλικές ζημιές, παρά μόνο αναστάτωση εδώ των περίοικων. Λίγα λεπτά αργότερα, στην περιοχή της Χαριλάου, περίπου ένα χιλιόμετρο εδώ από την περιοχή της Τούμπας, είχαμε και την τρίτη έκρηξη, τοποθετήθηκε γαζάκι στο μπροστινό τμήμα αυτοκινήτου στην πιλωτή, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημιές και μάλιστα 5 τραυματισμούς. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος τόσο και η μητέρα της κατέβηκαν μάλλον να δουν τι συμβαίνει και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Ευπροκράτειο νοσοκομείο. Η μητέρα της διασωληνωμένη.
4: Ειδικά η μητέρα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως λένε.
10: Ακριβώς. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα και η Αφροδίτη Νέστορα με τραύματα στα άκρα. Οι άλλοι δύο τραυματίες που μετέβησαν στο Ιπποκράτειο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
4: Τίμω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις επιθέσεις σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς. Πάμε, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στον Φέδωνα Τομόσογλου, τον ρεπόρτερ μας, για να μας πεις εδώ πού βρίσκεσαι και ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Κίμωνος Βόγα, εδώ που σημειώθηκε η τρίτη επίθεση αυτή στην. Σε βάρος της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Νέστορα. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν νωρίτερα ανέφερε και ο Τίμος ο Φακαλής τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Μιλάμε για 3 γιοταχή, 2 μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που δεν μπορείτε να δείτε, βέβαια, δεν μπορούν να δουν φυσικά οι ακροατές, είναι μια πολυκατοικία που πραγματικά έχει μαυρίσει ολόκληρη από τις φλόγες και τους καπνούς που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα.
4: Αλλά το σπουδαίο, το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια είναι σημαντικές και οι ζημίες, αλλά το πιο σημαντικό καταλαβαίνουμε είναι η ανθρώπινη υγεία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ειδικά η 70χρονη μητέρα της κυρίας.
11: Πέντε άνθρωποι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Μιλάμε για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, την ίδια, τη μητέρα της και τον πατέρα της. Από ό,τι γνωρίζουμε, διέμεναν στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας τους. Πιθανότατα να προσπάθησαν να κατέβουν για να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν μεταφερθεί, ήταν αδύνατο να φτάσουν στο ισόγειο λόγω της αποπνικτικής πραγματικά ατμόσφαιρας που επικρατούσε και του καμένου του πλαστικού. Και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, μυρίζει πάρα πολύ έντονα το καμένο αυτό το πλαστικό. Από την άλλη, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα φαίνεται να ανέβηκε προς τα πάνω, από τον τέταρτο όροφο προς τον έκτο όροφο. Προσπάθησε να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από τις φλόγες. Τον εντόπισε μία ένικος του έκτου ορόφου, τον πήρε στο διαμέρισμά της και όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, τον βρήκε σε σοκ εκείνη την ώρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα, φυσικά παρέλαβαν τόσο αυτά τα 3 άτομα όσο και 2 ακόμη ενίκους, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
4: Και ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική από την πρώτη στιγμή.
11: Αντιτρομοκρατική, φυσικά, συγκεντρώνεται πόρτα-πόρτα όλες οι μαρτυρίες από τους κατοίκους, τόσο αυτής της πολυκατοικίας όσο και των γύρω οικοδομών, προκειμένου να δοθεί φως σε αυτήν την υπόθεση. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και η αναζήτηση ολιστικού υλικού, που είναι αυτό βέβαια που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στην ταυτότητα των δραστών.
4: Ναι, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησαν εδώ στο Story News Radio 105,8 2 από τα θύματα των επιθέσεων, ο κύριος Ιωακίμοβιτς και ο κύριος Αναστασιάδης. Ειδικά ο κύριος Αναστασιάδης μας είπε ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις με μπογιές και τα λοιπά. Και βεβαίως είχε τοποθετήσει κάμερες στο χώρο υποχρεωτικά, οπότε αυτό το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Φέδωνα Τομόσογλου, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Και βεβαίως το ενδιαφέρον πέφτει τώρα, βέβαια, και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της κυρίας Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριά εγκάβματα. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για τις δολοφονικές, όπως χαρακτήρισε επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, μήνυμα μηδενικής ανοχής είχαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό.
12: Ακριβώς, σε καλό μεσημέρι, θα σας δούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους δράστες. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε, θα ενημερωθεί επιτόπου για τα όσα συνέβησαν αλλά και την πορεία των ερευνών. Λίγο νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσία που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Μποδοσάκη, εξέφρασε, όπως είπε και εσύ, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σκέψη μας είναι με το Ζήση, το Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επικοινώνησε και τηλεφωνικά μετά την εμπριστική επίθεση με τον πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον κ. Ιωακίμοβιτς. Η καταδίκη πλευρά της κυβέρνησης κίνηση, είναι σφοδρή από πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για
4: πριν, πριν πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάνο και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ο οποίος Πρωθυπουργός, να επαναλάβουμε, ότι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
13: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Του στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
4: Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Άγη Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μιλάμε για τις επιθέσεις που αλλάζουν, όπως όλα δίνουν, το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική βία σε μια συγκυρία με αυξημένη πολιτική ένταση και προεκλογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, Άγη.
14: Ακριβώς. Η πολιτική βία λοιπόν είναι το ζητούμενο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κριτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Όταν βάζεις γκαζάκια, δηλαδή έναν κριτικό μηχανισμό, σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεις την πιθανότητα πως αυτοί μπορεί να πεθάνουν, ανέφερε ο κ. Σαμαρινάκης. Στην πραγματικότητα γνωρίζεις πως η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύ τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε πως τα πρόσωπα που έγιναν στόχοι, πως φέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς στην Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε πως επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, να αφαιρέσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Η σύμπτωση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, δεν είναι απλώς μια σύμπτωση, διευκρινίζοντας πάντως πως την έρευνα διεξάγει η ελληνική αστυνομία. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας για τον αντοπισμό των δραστών, ενώ ανέφερε από εκεί πέρα πως μάλλον έκανε λόγο από εκεί πέρα όχι μόνο για τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτούς όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας, αλλά και για όσους, όπως είπε, με τη στάση και τη ρητορική του συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ενώ άσκησε και κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, χρόνια υποβαθμίζουν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προέρχονταν από συγκεκριμένους χώρους. Ζούμε σε μια χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες, διεμηνύοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ενοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα, πολλοί μιλούν και για, ακόμα και για συνδέσεις με κάποια γεγονότα που διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιοχή των προσφυγικών τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Από πλευράς του, ο κ. Χρυσοχοίδης.
4: Περιπάμε στον κύριο Χρυσοχοίδη, Άγγι, να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα, την αποστροφή του κ. Μαρινάκη για το όσο έγινε στη Θεσσαλονίκη, για τις δολοφονικές ενέργειες όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
15: Και όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
4: Το πρώτο και κυριότερο
15: είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
4: Αυτά λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη. Σκληρή τοποθέτηση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Άγγι.
14: Ακριβώς, μιλώντας για αυστηρή τιμωρία, σύλληση, παράδοση στην δικαιοσύνη και από εκεί πέρα δίκαιη δίκαιη, να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές οι γνωστοί ανόητοι, όπως ανέφερε, και μετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια τώρα, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ενώ αναλυτική τοποθέτηση είχαμε και από πλευράς του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Κυρανάκη, μιλώντας για κανονική δρομοκρατική επίθεση, όχι για βανδαλισμούς ή παρεμβάσεις, για κανονική δρομοκρατική επίθεση σε σπίτια.
4: Άγιο Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε περισσότερα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό όταν θα φτάσει περίπου στις 4 στην Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί τα θύματα των επιθέσεων, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του Sky.
16: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
4: Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως τρομοκρατικές ενέργειες και έκανε λόγο για ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
17: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια, και εύχομαι όχι η μοιραία, για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά μάλλον δεν έχουμε χτύπημα σε γεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
4: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
17: Στον κύριο Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Ακαμίδωιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
4: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
17: σας είπα το γεγονός.
4: Ναι.
17: Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
4: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
17: Προφανώς. Τεράστιο προβληματισμό προκαλεί, εννοείται.
4: Ναι.
17: Και έχω πει και από χθες, να κάνω ανάρτηση για το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλέ Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
4: Ναι.
17: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια, τον ελέον ημέρα η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό εκείνοι που διεφθαρμένοι, όλα αυτά που λένε, τέλος πάντων. Από όλα και από τα πάντα έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
4: Μάλιστα.
17: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά, δεν είμαστε εχθροί.
4: Ναι.
17: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάτι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
4: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Έχουμε την Ευγενία Λούση, η οποία θα μας μεταφέρει τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ευγενία, περίφραστη είναι η καταδίκη αποσύσεων από την αντιπολίτευση. Τα κόμματα υπογραμμίζουν ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και ζητούν την πλήρη διαλεύκαση των επιθέσεων. Καλό μεσημέρι.
18: Καλά μεσημέρι, ακριβώς όπως λες, Γρηγόρη, είναι τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το Πασόκ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας παράλληλα τη σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του. Τώρα, στην καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ζητά δε η αρμόδια αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ΚΚΕ επίσης με τη σειρά του καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Όμως Γρηγόρη παράλληλα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται, όπως λένε από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
19: Μάλιστα.
18: Τώρα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Και τέλος, η Νέα Αριστερά, καταδικάζοντας τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ότι μόνο με ιδεολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία.
19: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, Κώστας Σουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία.
20: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
19: Απολύτως καταδικαστέο το περιστατικό, είπε στο News Radio 105,8 ο Φραγκίσκος Χουδεντάκης, τομέας οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
21: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
22: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
19: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Τραγικός επίλογος στη λιτή Θεσσαλονίκη, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες άφησε πίσω τους δύο νεκρούς. Έναν 65χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι που διέμενε, σε πυκνόφυτη περιοχή. Και όταν κατασβέστηκαν οι φλόγες, αργά το βράδυ εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός μέσα στο έγκυμα που ανήκει σε ένα 12χρονο αγόρι. Ενώ η 40χρονη μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα. Παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
24: Καλώς σας μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Στη Λιδή το κλίμα είναι βαρύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δύο ανθρώπινες ζωές, ανάμεσα τους και ένα παιδί μόλις 12 ετών, όπως είπες και εσύ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Χθες, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάστασης, ήρθε η πρώτη είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του 65 ετών, έξω από το σπίτι του βρέθηκε ο 65χρονος. Στη συνέχεια, η μητέρα της οικογένειας, η 40χρονη δηλαδή που ήταν εγκαυματίας, είπε εν μέρους στις αρχές ότι είναι πίσω και το παιδί μου. Άρχισαν λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι αναζητήσεις. Πρώτο όμως ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο της κατάσβεσης. Πρώτα έπρεπε να σβήσει φωτιά και μετά να αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί. Αργά το βράδυ λοιπόν βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, όπως και όλο το κτήμα της οικογένειας, βρέθηκε δεύτερη σωρός. Περιμένουμε την ταυτοποίηση. Αν και φυσικά και πρόκειται για τον 12χρονο, αφού έτσι δεν έχουμε άλλο αναγνωούμενο, θα περιμένουμε την ταυτοποίηση. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί DNA, όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από το πρωί βρίσκονται στο σημείο τα έμπειρα στελέχη από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και αναμένεται να έχουμε σύντομα αποτέλεσμα. Η μητέρα βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, στο νοσοκομείο, συνεχίζει να νοσηλεύει. Μας είπαν συγγενείς και άνθρωποι.
19: Με σοβαρά εγκαύματα και η 40χρονη, σωστά, Λία.
24: Με σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, μυρό και πρόσωπο, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Δεν ξέρουμε αν τις έχουν πει.
19: Αν έχει ενημερωθεί, ναι.
24: Αν έχει ενημερωθεί η γυναίκα. Πάντως, όταν ενημερωθεί, θα είναι τα πιο δύσκολα νέα που έχει λάβει η ζωή.
19: Βέβαια. Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για την εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ το πρωί στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Τόλας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λιτής Θεσσαλονίκης.
25: Βρέθηκε χθες η δεύτερη σωρός. Δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίηση.
0: για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας.
19: Μάλιστα.
0: Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
19: ενημέρωση.
0: Ενημέρωση από τις αρχές για να γνωρίζουμε και εμείς. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λιτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
1: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε. Στέλνατε.
0: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λιτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που είχε οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
19: Από τη μια σοκαριστική είδηση στην άλλη περνάμε, φεύγουμε από τη Λιτή Θεσσαλονίκης, κατεβαίνουμε στα Πετράλωνα εδώ στην Αττική. Σοκαρισμένη παραμένει η περιοχή των Πετραλώνων από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν, όλα μια μόρφη μάζα μπάζων και σιδερικών, αφήνοντας στο δρόμο 7 οικογένειες.
2: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς. Δεν μπορούσε να δει δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
3: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% πλήση και πήρε 15, τελάχιστον χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μπετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε το μπετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
19: Λοιπόν, ακούσαμε κατοίκους της περιοχής να μιλούν στην κάμερα του Air News. Ο χώρος παραμένει βεβαίως αποκλεισμένος. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της κατάρρευσης ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας.
5: Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και αποκαθαρή τύχη. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα ένα σκαπτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μια υποανέγερση πενταόροφη πολυκατοικία. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα τη Ακροπόλεω των 5 ατόμων, του ιδιοκτήτη τη οικοδομή, του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους τη περιοχή ότι αμέσως με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι 5 συλληφθέντες, κάποιοι από του 5 συλληφθέντες,
1: ναι,
5: μπήκαν στο γερονοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπως είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη, καθώς υπήρχε λοιπόν μία ένικοση πολυκατοικίας, μία ηλικιωμένη, mm-hmm, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, mm-hmm, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα, mm-hmm, και κάλεσε μία μηχανικό φίλη της προκειμένου να της δώσει μία γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ένικοι είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μία τελευταία γυναίκα στον ημιόροφο, η οποία, ναι, είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο. Ωστόσο, μπαινόβγαινε καθώς είχε πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν, το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μια πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μια τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμμια από το τετραόροφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μια δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση χθες στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μια ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κάτοικους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε κατέσει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτό το λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
19: Ακούσαμε λοιπόν ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτίριων. Αιτία φαίνεται βέβαια ότι ήταν οι οικοδομικές εργασίες σε διπλανό κτίριο. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν την κατάρρευσή της είχε πάρει κλίση. Απαντήσεις λοιπόν στο θέμα που αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας κλήθηκε να δώσει στο Ερμιούς 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτ και ο Θεωνής Χατζημιχάλη, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Σπυράκος.
6: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτηρίου του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε. Και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου. Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο το οποίο έπεσε. Ναι. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό. Όμως, το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε. Πλαστικά κέντρα. Επομένως, το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
19: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σπυράκο, τον καθηγητή. Πάμε για να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων Δημήτρης Καψιμάλης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και ο οποίος είπε ότι αν είχαν γίνει έργα αντιστήριξης δεν θα είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
7: Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του, πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτιρίου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος ή δίπλα ή και από πάνω.
19: Και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης τώρα να περάσουμε. Πάμε στα δικαστήρια και θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και να μας πει, Άννα, ποια ήταν η τύχη, τι έγινε με τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
8: Καλό μεσημέρι. Αφέθηκαν ελεύθεροι και ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, καθώς ο εισαγγελέας έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Η εντολή του εισαγγελέα είναι σαφής, να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις, όχι μόνο από τους ενίκους πολυκατοικίας, τους εργάτες στο διπλανό οικόπεδο, τους υπεύθυνους της ενέργειας, τους εργολάβους, τους μηχανικούς και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία διοδότησης και κατασκευής του κτηρίου. Όμως παράλληλα έχει ζητήσει να συνταχθούν και τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς επιστήμονες ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία και από ποιους ώστε τότε να καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών. Την όλη προανάκληση θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και μέχρι τότε οι 5 που συνελήφθησαν χθες δεν αντιμετωπίζουν καμία κατηγορία.
19: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο Βέλγιο. Γιατί στο Βέλγιο, γιατί πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με την αστυνομία από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών με 220 στην Αμβέρσα. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Αποστολή, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την εξέλιξη. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμβέρσα, λοιπόν?
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να πούμε ότι ακριβώς δεν έχει δοθεί ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Να πούμε ότι ξέσπασε φωτιά, πυρκαγιά, περίπου πριν από 2 ώρες, σε μία πολυκατοικία, στον 8ο όροφο μίας 12όροφης πολυκατοικίας. Είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα μεγάλο, που διαμένουν 200 άνθρωποι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στους όλους τους υπόλοιπους ορόφους, μέχρι και τον 12ο. Πρέπει να σας πω ότι οι διασώστες ακόμα και τώρα συνεχίζουν τις έρευνες στο κτίριο, το οποίο εκενώθηκε. Δίνουν προς το παρόν την πληροφορία επίσημα οι πυροσβεστικές αρχές ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά και ότι υπάρχουν σοβαροί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δίνουν τον ακριβή αριθμό και στις 2 περιπτώσεις.
19: Κρίμα, πραγματικά, Λίνα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα δικά μας τώρα, με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς καταβλήθηκαν τα ποσά για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Ωστόσο, κάποιοι δεν έλαβαν το ποσό που περίμεναν. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί δεν έλαβαν όλοι τα ποσά που περίμεναν, Δήμητρα?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λοιπόν τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε και μια αναλυτική ενημέρωση και από την ΑΔΕ για το θέμα αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν οι δικαιούχοι γονείς. Πολλές φορές, όταν πρόκειται για 2 παιδιά, έχουν πιστωθεί τα χρήματα. Ένα στον έναν γονιό και ένα στον άλλον γονιό. Δηλαδή, 150-150. Αυτό γίνεται όταν γίνεται ξεχωριστή δήλωση από τους γονείς. Μία περίπτωση είναι αυτή, λοιπόν. Όταν πρόκειται, ας πούμε, για ένα παιδί, μπορεί να δει 75 ευρώ ένα στο λογαριασμό, ότι 75 ευρώ ο άλλος. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν υπάρχουν λάθος IBAN, τραπεζικό λογαριασμό, ή δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει δηλωθεί. Ή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία παιδιού. Επίσης, όσον αφορά τα συντοματικά κριτήρια, και εξ αυτού του λόγου μπορεί να μην έχει καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι είναι το συντοματικό όριο 40.000 ευρώ για τους παντρεμένους και 5 ευρώ για το κάθε παιδί πρόσθετα, ενώ για τις μονογονεϊκές είναι 39.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 για το κάθε παιδί. Επίσης, μπορεί να μην έχουν λάβει χρήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 25 ή το 26 και θα γεννηθούν και μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Εδώ θα πρέπει οι γονείς να μεριμνήσουν για την έκδοση του ΑΦΜΗ για τα παιδιά τους, ώστε να έχουμε την δεύτερη.
19: Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί πάντως. Με τις καταβολές έχει ομαλοποιηθεί τώρα πλέον η κατάσταση. Δήμητρα, ποια είναι η
10: κατάσταση? Τα προβλήματα είναι σε αυτές τις διαδικασίες.
19: Σε αυτές τις διαδικασίες που
10: προανέφερα. Δηλαδή δεν έχουν πάρει
19: κατανοητό
10: χρήματα. Δηλαδή, συνέβη σε γνωστό, ο οποίος λέει: μα έχω 2 παιδιά και είδα 150 ευρώ. Όταν επικοινωνήσαμε το Υπουργείο και μας είπαν: για να δούμε ο μπαμπάς, μήπως έχει πάρει τα υπόλοιπα. Ναι. Και πραγματικά, για το άλλο παιδί, τα χρήματα είχαν πιστωθεί στο τραπεζικό λογαριασμό του μπαμπά. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει πρώτα οι γονείς να ελέγξουν αυτό και να κάνουν ξεχωριστή δήλωση και τα στοιχεία, αν έχει IBAN σωστό.
19: Λοιπόν, για χρήματα τώρα, Δήμητρα.
10: Όλα αυτά έχουν αντληθεί από τα στοιχεία της ΑΔΕ. Ό,τι υπάρχουν στην φορολογική μας δήλωση. Με βάση
19: κατανοητό, Δήμητρα, κατανοητό. Μένουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Για χρήματα έχει να κάνει και η επόμενη είδηση, αλλά για χρήματα που έχει να κάνουν με ζημιά, γιατί 69 εκατομμύρια ευρώ αποτιμάει η ΑΔΕ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις το ΠΕΚΙΠΕ. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κωστής Κατζηδάκης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
10: Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κατζηδάκης, ερευνούνται 2.950 υποθέσεις, εκ των οποίων και 1.151 έχουμε διώξεις, καθώς εμπλέκονται σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Και η ζημιά συνολικά μέχρι στιγμής ανέρχεται 69 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απορρόφηση του ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ έχει φέρει καλά αποτελέσματα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κατζηδάκης, καθώς η πραγματική παραγωγή εισπράττουν περισσότερο. Ο όρος έχει αυξηθεί κατά 15%. Ενδεικτικά είπε ότι το 2023 ο μέσος όρος των επιδοτήσεων ήταν 3.027 ευρώ και το 2026 ήταν 3.256 ευρώ. Ο νέος κύριος Σκινάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο έληξε με 1.126 εκατομμύρια ευρώ να έχουν καταβληθεί στους αγρότες. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στον κύριο Πιτσιλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιδοτήσεις του 2026, ότι θα ανοίξει το σύστημα εντός του Ιουλίου.
24: σε πολύ μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά οι αιτήσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, θα το προσέξουν αυτό οι αγρότες, και όσοι υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις θα έχουν και την προκαταβολή τον Οκτώβριο νωρίτερα από τους υπόλοιπους.
19: Δήμητρα, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, γιατί για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησε στο Ρινιούς 35,8 Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών. Περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στην λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα το 2026.
11: Επιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη, αν θέλει να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρόνο από το χειρουργία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο και να μην χάσουμε τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Mm-hmm. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Mm-hmm. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστας, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέσες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
11: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
11: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
19: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, που από χθες έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Η μία της ΜΑΡΚ, η οποία δείχνει για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, η οποία δείχνει σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία με 26,8% στην πρόθεση ψήφου. Με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να φιγουράρει επίσης σταθερά στη δεύτερη θέση με 14,3%. Ενώ το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,2% μαζί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και η άλλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, στην οποία εμφανίζεται με ενισχυμένο ποσοστό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 9,3%. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νέδου, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες εν συντομία, γιατί βλέπουμε Νότια ότι και οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια τάση. Βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό να οδηγείται στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού διπόλου.
12: Καλησπέρα, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Καθώς βεβαίως ατύπως βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπωσδήποτε όμως βρισκόμαστε στους τελευταίους 7-8 μήνες της κοινοβουλευτικής θητείας, οι δημοσκοπήσεις έχουν το ρόλο τους, όπως το ρόλο τους, το ρόλο τους παίζουν και οι συγκροτήσεις των ψηφοδελτίων. Για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ήδη προηγείται νωρίτερα ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένη εκδήλωση, σημείωσε, θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα στα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η Βουλή, αλλά σημείωσε ότι διευκρίνησε ότι οποιοδήποτε παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ., θέλει να είναι υποψήφιος, οφείλει να παραιτηθεί μέσα στο μήνα για να είναι, διότι η μάχη πρέπει να δοθεί, οι αγώνες δίνονται επίσης όρις μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σου, λέγοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι το προβάδισμα που έχει μπορεί να διευρυνθεί, επιμένοντας σε αυτό που και την Κυριακή είχε πει στην εβδομαδιαία ενημέρωση, ανάρτησή του στο Facebook, στη σελίδα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιλέγουμε όχι τη σύγκρουση, τη σύγκριση. Η σύγκριση παραπέμπει σε σύγκριση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19, το καταλαβαίνουμε όλοι.
19: Βεβαίως.
12: Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ.
19: Και να κλείσουμε με αυτόν Νότι. Ναι.
12: Ναι, η οποία νωρίτερα υπήρχε μια συνέντευξη στη Χαραλέτρη Κούπη για τις χαμένες ευκαιρίες, όπως αυτό διαβάζει το Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνει ότι πολύ λίγα πήγαν στην παραγωγική ανασυγκρότηση, υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί βάρος, θα συνεχίσουν να δίνουν βάρος σε προγραμματικές
13: θέσεις. Αυτό θεωρούν ότι είναι το ισχυρό.
19: Νότια ανανιάδηση.
13: Παρακάπτοντας το γεγονός και κλείνω με αυτό, ναι, ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια κατάσταση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαφές προβάδισμα και ακολουθεί πάνω από ασόκ.
19: Μένουμε σε αυτά, κατανοητό. Νότια ανανιάδηση, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο χώρο της αριστεράς να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη, αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερή παρουσία του κόμματος στη δεύτερη θέση.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι όπως το λες. Ναι, από τη Λεωφόρο Αμαλίας υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι, θεωρούν ότι κάθε δημοσκόπηση που δείχνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ισχυροποιεί ακριβώς αυτή τη θέση, αλλά θεωρούν ότι μια πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει στο μέλλον. Και ειδικά μιλάμε για την φθινοπορεινή περίοδο. Οι εξελίξεις όμως φαίνεται ότι θα είναι τόσες και τέτοιες, έτσι εκτιμούν, που η θέση αυτή, όσο περισσότερες δημοσκοπήσεις υπάρχουν που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται ακριβώς αυτή η κατάσταση.
19: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε. Ώρα για ενημέρωση από τα όσα γίνονται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Γαλλία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, νικώντας άνετα 3-0 τη Σουηδία. Εμφαντική πρόκριση για το Μεξικό με το 2-0 επί του Ισημερινού. Η Νορβηγία πέρασε με 2-1 επί της ακτής Ελεφαντοστού και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τα λίγα που ξέρουμε, Μπαμπέ από τη μία και ο Χάλα από την άλλη έχουν πάρει για τα καλά από το χεράκι η Γαλλία και η Νορβηγία και τους οδηγούν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης, Δημήτρη.
15: Καλησπέρα. Και αν συνεχίσουν να δούμε μαζί με τον Μέση ποιος θα είναι ο πρώτος σκορέρ στο Μουντιάλ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ότι και οι δύο δίνουν καθοριστικά γκολ στις ομάδες τους και προκρίσει, ειδικά έδερα χτες του Χάλαντ, το βάλει το δεύτερο γκολ για την Νορβηγία και έστειλε την ομάδα του στους 16 και μετά είχαμε και το σοου πάλι από τους ίδιους τους παίκτες και τους οπαδούς στην Κερκίδα, έτσι να είναι κοπηλάτες των Βίκινγκς. Οπότε και από την άλλη έτσι ο Εμπαπέ νομίζω θα βάλει πλώρη να γίνει το πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, είτε στο φετινό Μουντιάλ είτε στο επόμενο, λόγω ηλικίας έχει μπροστά του ακόμα το παιδί τουλάχιστον ένα με δύο Μουντιάλ, έτσι να ξεπεράσει και το Μέση, αν το κάνει σε αυτό το Μουντιάλ να το κάνει νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ και να είναι έτσι ο πρώτο σκόρερ στην ιστορία. Όλο βεβαίως είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι δεζαμπαντάζ για παλαιούς ποδοσφαιριστές, αλλά εντάξει,
19: στα δύσκολα φαίνονται οι μεγάλοι παίκτες έτσι κι αλλιώς. Τώρα, στα μάτια όμως είναι και το Μεξικό, φαίνεται. Μάλιστα, οι φιλάθλοι ψελίζουν κάτι το οποίο δεν το πιάνουν καλά. Κάτι σαν ECC ακούγεται. Τι σημαίνει αυτό?
15: Είναι στα Μεξικά, είναι και στα Ισπανικά. Ναι. Είναι γιατί όχι. Δηλαδή, το γιατί όχι το είχε πει καταρχήν ένας προπονητής των Πούμας, η ομάδα του Μεξικού. Ναι. Μεγάλη ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα. Και τώρα πλέον και οι ίδιοι αλλά και τα μέσα ενημέρωσης το έχουν σε τίτλους σε πολλές ιστοσελίδες, γιατί όχι να μην πάρουμε το τρόπαιο του Μουντιάλ. Σταμάτησε και το Μεξικό, να δούμε βεβαίως και σιγά στα επόμενα τις ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή τώρα αν προκριθεί η Αγγλία θα είναι τα δύσκολα, Μεξικό-Αγγλία, εκεί να δούμε έτσι τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός στο Μεξικό, εχθές εκατομμύρια, χωρίς υπερβολή, αυτό που λέω, μετά τη λήξη του αγώνα, βγήκαν στους δρόμους για να πάνε γυρίσουν.
19: Όπου δεν δούλευε και τίποτα έτσι κι αλλιώς στο Μεξικό, μας είπες. Ήταν κλειστό λόγω Μουντιάλ η χώρα.
15: Ναι, ακριβώς.
19: Ταμπέλα, κρεμασμένη απ' έξω. Τώρα, τι περιμένουμε για σήμερα, Δημήτρη? Αξίζει το ξενύχτη να περιμένουμε? Τι να δούμε?
15: Είναι νωρίς τα παιχνίδια.
19: Α, νωρίς, ωραία.
15: Είναι, δηλαδή, είναι τα δύο για τους περισσότερους θα μπορεί να είναι εύκολα να το δουν λόγω ώρας. Μόλις 7 η ώρα, Αγγλία, Κογκό, ξεκάθαρο φαβορεί η Αγγλία, αλλά και το Κογκό είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ και νομίζω θα βγάλει τη γλώσσα στους παίκτες της Αγγλίας, άρα τελικά θα αποκριθούν. 11 η ώρα το αμφίρογο παιχνίδι της τριάδας του προγράμματος, Βέλγιο-Σενεγάλη. Το Βέλγιο ανεβάζει απόδοση, το περίμενα χειρότερο. Ήταν παλαιότερα, είχε πολύ καλή ομάδα.
19: Μάλιστα.
15: Ξεκίνησε άσχημα και στις 11 η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν φαβορέ, αλλά και η Βοσνία είναι μια ομάδα δύσκολη.
19: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε να μείνουμε εκτός συνόρων εμείς, αλλά να φύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα και όπου τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο, 7 ημέρες μετά τους 2 μεγάλους σεισμούς. Ενώ εντείνεται η ανησυχία για ανθρωπιστική καταστροφή λόγω των ελλείψεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Πάμε και πάλι στην Ένωση και στην Έλενα Λεμπίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
4: Ναι, ένα 6χρονο αγόρι ήταν το τελευταίο θαύμα στα ερείπια των 2 μεγάλων σεισμών, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σχεδόν 7 ημέρες μετά αυτό το διπλοφωνικό χτύπημα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση πολλών επιζώντων. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της NASA, 59.000 κτίρια στη Βενεζουέλα και κυρίως στη Λαγκουάιρα, αυτή την ιδιαίτερα χτυπημένη από τον εγκέλαδο περιοχή, έχουν καταστραφεί εντελώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 2.000, 10.000 τραυματίες και πάνω από 40.000 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΗΕ για πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή και για την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια αυτά που στέλνονται στην Βενεζουέλα για τις ανάγκες των σεισμοπαθών. 50 εκατομμύρια δολάρια ζητεί ο ΟΗΕ για τις άμεσες ανάγκες τους επόμενους 3 μήνες για τους ανθρώπους για να σιτιστούν και να μπουν σε σκηνές. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση.

0: καταιγίδες στην Ρουμανία, ειδικά στο Βουκουρέστι και σε δυτικές περιοχές, όπου τις προηγούμενες ημέρες ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό του, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια λόγω πλημμυρών στο Βουκουρέστι. Σχοδρές καταιγίδες και στην Βόρεια Ιταλία, ενώ αναμένεται, Γρηγόρη, νέο κύμα καύσωνα στην Νότια Γαλλία την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Εκεί και το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, με τους εορτασμούς, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα με την υγρασία να κάνει αφόρητη την κατάσταση.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε σε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για δύο απώλειες, η μία από το χώρο της πολιτικής και η άλλη απώλεια από το χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, σκοπίζοντας τη λήψη στον πολιτικό κόσμο και στους υποστηρικτές του κόμματος. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης στο Facebook. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. Τα είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκίνηση και πλαίσιο αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφωνο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας τώρα με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Η άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Η άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.
2: It's just great balls of fire.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

Zeppelin 106,7. If you could live in your sense.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίνης.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επελή.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.